τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Νέα εβδομάδα για το New Music Show. Οι επιτυχίες όμως καλοκαιρινές και super. Όπως αυτή εδώ από τον Somber ήταν το 12 to 12. Και πατώρ στους Two Colors και στο Prima Donna, οι οποίοι επικεντρώνονται σε αυτό το ένα άτομο που εμφανίζεται απροσδόκητα στη ζωή μας και ξαφνικά τα πάντα αποκτούν ένα πιο έντονο χρώμα. Όμως ο χαρακτήρας έχει δύο πλευρές. Στην αρχή το γλυκό της χαμόγελο φαίνεται αθώο, αλλά όταν τα φώτα σβήνουν, τραβάει αμέσως την προσοχή όλων γύρω της. Σίγουρα υπερβολική και κάπως απρόβλεπτη, κινείται με κομψότητα και υπερηφάνεια και με το χάρισμα μιας αληθινής πριμαντόνα. Σας είπα όλο το νόημα του τραγουδιού, το οποίο έρχεται τώρα, εδώ, στο New Music Show, νέο σίγγλ για τους Two Colors.

Ήταν ο Αντάλ με το I Need Nobody από το ιταλικό chart, επιτυχία εκεί και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σχεδόν 6 μήνες παρέμεινε στο chart της Αμερικής το My Happy Ending της Avril Lavigne, με το νούμερο 9 να είναι η υψηλότερη θέση που έφτασε. Το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ της κέρδισε αρκετά βραβεία όπως Radio Disney και BMI Pop Music, ενώ ήταν υποψήφιο στα Ιαπωνικά MTV Awards. Οι ακροατές του AOL Radio το ψήφισαν ως το τρίτο καλύτερο τραγούδι της, ενώ η ίδια το ερμήνευσε ζωντανά στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier. It's Ozier.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
0: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχουμε μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από τον Dati. Ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Σχεδόν της μουσικής, γιατί στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 έκανε πρεμιέρα στο NBC μία από τις πιο αγαπημένες μας και πιο επιτυχημένες σειρές όλων των εποχών. Το Friends, τα φιλαράκια. Η Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, αλλά και ο αδικοχαμένος Matthew Perry μπήκαν στις οθόνες μας και έγιναν οι κολλητοί μας. Κέρδισαν αμέτρητα βραβεία και οι επαναλήψεις τους παίζουν μέχρι και σήμερα. Μέσα από αυτή τη σειρά γνώρισε επιτυχία βέβαια και το τραγούδι των Rembrandts, το I'll Be There For You, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

LBJ, Bruno B και Carola διασκευάζουν What You Won't Do For Love που μόλις ακούσαμε στο New Music Show και πρόσφατα η συνεργασία του Elderbrook με τους Bob Moses στο Inner Light από το 2021 χρησιμοποιήθηκε στο outro για το νέο trailer του Grand Theft Auto 6 και αυτό ήταν η αιτία να φτάσει μέχρι το νούμερο 1 στο Global Viral Chart του Shazam. Ο παραγωγός όμως δεν έμεινε εκεί και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το καινούργιο του single Never Get Enough. Το track που μιλά για τη μνήμη και την επιθυμία του να ανακτήσουμε ένα συνέστημα που κάποτε έκανε τη ζωή μας να φαίνεται όμορφη, έρχεται τώρα τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Cyril και Breathless. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Άσπρης Άμμου στην Καβάλα μετά από πτώση κεραυνού. Μικρή ήταν η αιστεία της πυρκαγιάς. Έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, αλλά η φωτιά λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ακολούθησε έσβησε. Τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο για να ελέγχουν την κατάσταση. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Πτώση σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Ανάσα στα σχολεία με την πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από μη αναλήψεις ή παρετήσεις. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Οι ομοσπονδίες εντοπίζουν τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Την τρίτη κατά σειρά δράση καθαρισμού της παραλιακής ζώνης της Παναγίας στην Καβάλα υλοποίησε ο Σύλλογος στο Μονόπετρο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα απορριμμάτων με στελέχη του Λιμεναρχείου να παρακολουθούν τη διαδικασία. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Καβάλα, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία της Παναγίας, δίνοντας το δικό τους μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σταματούν τη συγκομιδή ελιάς οι αγρότες του Παγκαίου. Βγάζουν τα τρακτέρ το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Ορφανίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Αλευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό.

0: Αθήνα.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίτσαμε στο στούντιο.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Η καλύτερη μας, μπορώ να σας πω, έτσι.
2: Τι εννοείς?
1: Είναι ότι μετά από δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη δουλειά, ανυπομονείς να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Να έρθεις στο στούντιο. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το συνέστημα.
2: Μάλιστα.
1: Σου έχει τύχει αυτό ποτέ στη δουλειά σου ή δεν σου έχει τύχει?
2: Πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί.
1: Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, περνάει και λέω, πάω τη δουλειά τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι. Πώς να σου το πω?
2: Ξέρεις τι μου έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να ξεκινάει η μέρα μου και να νιώθω ήδη κουρασμένη.
1: Α.
2: Και φτάνοντας στο χώρο εργασίας μου, την ώρα που πάω να περάσω την πόρτα, να νιώθω απίστευτη χαρά.
1: Ωραία, μια χαρά, να το.
2: Μου έχει συμβεί.
1: Μια χαρά, τέλεια. Κάτι παρόμοιο λέμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι 22 του μήνα, επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
1: Ο Φωκάς.
2: Φωκάς.
1: Ευαγγελινός, ξέρω κι εγώ.
2: Ναι, Φωκάς.
1: Άλλες Φωκάς, γνωστός.
2: Και είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
1: Αρχίσαμε με τα κέρατα.
2: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, η λεγόμενη και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ημέρα ελληνικού εμπορίου και ημέρα των Hobbit.
1: Α, έχουμε και αυτό. Κάθε χρόνο.
2: Hobbit του κόσμου ενωθείτε.
1: Έτσι.
2: Γιορτάζεται σήμερα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Θα σας κάνουμε καλή παρέα όπου και να σας βρίσκουμε.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε μια έρευνα, έτσι, η οποία αφορά τις Ελληνίδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία είναι Σεπτέμβρη. Τώρα, παιδιά, θα το έχουμε ξανακούσει, βέβαια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως η έρευνα είναι τελευταία, είναι του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, η οποία έγινε σε 2.000 ζευγάρια και αφορά τους λόγους που οδήγησαν 8 στις 10 Ελληνίδες σε ξένες αγκαλιές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντίθετα λέει από την κοινή πεποίθηση ότι οι άντρες είναι αυτοί που ξενοκοιτάνε, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών είναι δίπλα στον αντρών αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι που μας πέρασε, ας πούμε. 84 οι άντρες, 78 γυναίκες. Δηλαδή από τους 10 άντρες που βλέπεις, οι 8,4 άντρες και οι 8 γυναίκες, έτσι, είναι με άλλους κατά καιρούς. Την έχουν κάνει τη λαδιά τους. Καταλαβαίνεις.
1: Τραγικό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν λέει μόνο για γάμο, φαντάζομαι λέει και για, και για σχέσεις, ας πούμε. Λοιπόν, η έρευνα διέρχησε αρκετό καιρό, βέβαια. Και εντάξει, δείχνει αυτά τα
1: και
0: αποτελέσματα.
1: Και μέχρι να τελειώσει είχαν χωρίσει τα ζευγάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται είναι και η γυναίκα κυνηγός πλέον. Αλλά αυτό δεν χρειαζόταν, νομίζω, πώς το λένε, δεν χρειαζόταν η έρευνα για να το δείξει. Όσοι είναι έξω ξέρουν τι γίνεται πλέον. Και είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο?
1: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, γιατί δεν σ' αρέσει να είναι και η γυναίκα, ας πούμε, να εκφράζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την θέλησή της να βρεθεί με κάποιον ή να ξεκινήσει κάτι με κάποιον. Εγώ το απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Το θέμα είναι αν αυτή συνεχίζει να το κάνει και με άλλους αυτό. Δεν το κάνει μόνο με σένα. Έτσι, αν το κάνει μόνο με σένα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, 8 στις 10 γυναίκες, λοιπόν, που βλέπετε γύρω σας, λέει ότι ξενό, όχι, δεν ξέρω, κοιτάει απλά, ξενό, του δίνει και καταλαβαίνει. Μπιπ, είπαμε, η εκπομπή θα λέγεται μπιπ. Το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: 2.000 ζευγάρια σου λέω. Τι να πεις
1: για
0: εσύ,
1: να το λένε.
0: Η κοινή θνητή, εδώ το λέει ο Αντρολογικό Ινστιτούτο.
1: Σου λέω για να το λένε. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα έχουν εντοπίσει, δεν το έχουν ξεκαθαρίσει, βρε παιδί μου. Αλλά τώρα...
0: Το θέμα για μένα δεν είναι εκεί που δεν το ξέρεις και την έχει κάνει κρυφά η άλλη. Μιλάμε για τις άπειρες τώρα, 8 στις 10 Ελληνίδες. Το θέμα είναι εκεί πέρα που το ξέρεις ότι την έχει κάνει η άλλη και την έχει κάνει χοντρά για πολύ καιρό. Και είσαι και περήφανος δίπλα της, δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην είσαι? Τα φοράς περήφανος.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ.
0: Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω πολλά παράξενα που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενα.
1: Πολλά παράξενα, ναι, που συμβαίνουν
0: παράξενα
1: σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενε τηλεοπτικές εκπομπές, ας πούμε.
1: Βρε, ό,τι θες, από όλα έχει ο Μπακτσές. Θέλεις όντως να κάτσω να σου πω τώρα κάτι ή θέλεις να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας?
0: Πάμε, πάμε για διάλειμμα τώρα σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτιέστε, βρε, πώς μπορώ να τους βρω, πώς μπορώ να τους βρω, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Καταμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχεις κάνει TikTok, Κοσμά?
0: Άντε πάλι, με έχεις ρωτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σε ρωτάω μέχρι να κάνεις.
0: Τι μαρτύριο κι αυτό.
1: Πρέπει, παιδί μου, να μπει στο ρυθμό.
0: Ποιο ρυθμό?
1: Το TikTok.
0: Δεν.
1: Να κάνεις και εσύ βιντεάκια, να χορεύεις, να ανταποκρίνεσαι στα challenges.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, μπες στο
0: πρέπει
1: ρυθμό.
0: Πρέπει να ξεχάσω τα προβλήματα, μάλλον. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα?
0: Όχι, καλέ. Μπορεί να πνίγομαι, ας πούμε, ή να μην έχω να φάω TikTok. Θα έχω.
1: Επιβάλλεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, 22 Σεπτεμβρίου
1: 22, σήμερα. 22, περνάει ο καιρός, γρήγορα και μερικές φορές είναι αυτό που λες, πότε ήμασταν καλοκαίρι, πότε θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Πώς πέρασε ο καιρός.
1: Πώς πέρασε το 2026, γιατί είναι ο ένατος.
2: Αμέ.
1: Έτσι, λοιπόν.
2: 22 Σεπτεμβρίου είπαμε.
1: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από τη νίκη, γράφει ένα συγκεκριμένο αντικριστό χορό για την περίσταση. 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε διάφορους φορείς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη, για να μην την επαναλαμβάνω, σημαίνει δυνατός.
1: Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας χτυπάει ο τυφώνας με την πραγματική έννοια της λέξης στα ελληνικά. Συνεχώς.
2: Ισχύει.

0: Για άνοιξε τα κοιτάπια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τα
0: να
1: μας κοιτάπια
0: πεις.
1: Μου.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι δεν έλεγαν παλιά.
1: Αχα.
0: Ο σιορτάπας.
1: Έχω μία πίθανη ιστορία, mm-hmm. η οποία μας έρχεται από την Ισπανία. Με ένας ναυαγός έμεινε για τρεις ολόκληρες μέρες πάνω σε μία σανίδα του σερφ. 55 ετών ο ναυαγός, έπλε τρεις μέρες, διασώθηκε από την Ισπανική ακτοφυλακή στη θάλασσα του Αλμποράν, ανοιχτά της Κώστα Ντελσόλ, φορούσε όλα του τα ρούχα.
0: Δεν έδωσε θέαμα, δυστυχώς.
1: Έπεσε, λέει, από πλοίο. Mm-hmm. Καλά στην υγεία του παρά την υποθερμία, που είναι και λογικό. Αυτή η σανίδα του σερφ, λοιπόν, τον κράτησε στη ζωή. Βέβαια, δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή, πού τη βρήκε τη σανίδα του σερφ, έπεσε και αυτή από το πλοίο. Μήπως ο ίδιος πήγε να κάνει καμιά κουταμάρα.
0: Για κανέναν ναυαγό, λες. Ναυαγός, λέει.
1: Ναι, ναυαγός.
0: Ναυαγό τι ναυάγησε. Κάτι θα ναυάγησε. Μήπως είχε αυτό που ναυάγησε πάνω, τη σανίδα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Αλλά και τρεις μέρες εντάξει. Να αντέξεις να επιβιώσεις στη
0: θάλασσα. Καλοκαίρι είναι. Εντάξει και καλοκαίρι είναι μόνο. Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει.
0: Δεν είναι Δεκέμβρης.
1: Καλοκαίρι χωρίς
0: δεν
1: νερό.
0: Φεβρουάριο.
1: Σε μια σανίδα του σερφ. Ανοιχτά της θάλασσας. Κάτσε.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ω, ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε για ό,τι λέμε εδώ, για ό,τι ακούτε εσείς από μουσικές και όχι μόνο. Έτσι πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Άσπρη Σάμου στην Καβάλα μετά από πτώση κεραυνού. Μικρή ήταν η αιστεία της πυρκαγιάς. Έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, αλλά η φωτιά λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ακολούθησε έσβησε. Τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο για να ελέγχουν την κατάσταση. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Πτώση σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται κοντά στα $101 το βαρέλι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Ανάσα στα σχολεία με την πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Οι ομοσπονδίες εντοπίζουν τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Την τρίτη κατά σειρά δράση καθαρισμού της παραλιακής ζώνης της Παναγίας στην Καβάλα υλοποίησε ο Σύλλογος στο Μονόπετρο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα απορριμμάτων με στελέχη του Λιμεναρχείου να παρακολουθούν τη διαδικασία. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Καβάλα, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία της Παναγίας, δίνοντας το δικό τους μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σταματούν τη συγκομιδή ελιάς οι αγρότες του Παγκαίου. Βγάζουν τα τρακτέρ το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Ορφανίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live.

0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τρίτη. Είναι 22 του μήνα. 22 του Σεπτέμβρη. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
2: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
1: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί αυτή την ώρα.
2: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Πραγματικά, τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη. Αν έχεις δει.
1: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Κατάλαβες,
2: ναι,
1: για λέει.
2: Το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα. Στο Gettysburg.
1: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
2: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου το 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο. Ένα κατητής δεν το νιώσες.
1: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
2: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
1: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
2: Ναι.
1: Έτσι. Τι να σου πω.
2: Μα δεν είναι σκεφτικό, πες
1: είναι, τι να σου πω, είναι.
2: Πες μου εσύ τώρα.
1: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ, στο σπίτι, μερικές φορές νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλό μου σκόθηκε τρίχα.
1: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
2: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
1: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
2: Στα βίντεο και στα μοντάζ, ναι.
1: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Όχι. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή.
2: Ναι,
1: μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
2: Αυτό ισχύει.

0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, μία 22χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία θέλησε να επισκεφθεί το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι.
0: Ορσέ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου τη ζήτησαν να κλείσει λίγο το ντεκολτέ της και να καλύψει τα στήθη της.
0: Τα είχε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί ήταν, λέει, προκλητικά, ενώ τη σχολιάσανε ότι και το μήκος του φουστανιού που φορούσε ήταν πολύ κοντό.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι, του τρελού κεφιού από πίσω και κάποιοι βρίσκονται να ενοχλούνται.
1: Η φοιτήτρια φιλολογίας πήγε να επισκεφθεί το μουσείο, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί ορισμένες από τις πλέον διάσημες συλλογές έργων με γυμνό.
0: Είδες.
1: Κατάλαβες.
0: Την πείραξαν τα στήθια έξω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μέχρι, λέει, εκείνη τη στιγμή που την πλησίασαν για να της κάνουν τη σύσταση, δεν είχα καταλάβει ότι τα ρούχα μου είχαν προκαλέσει αυτό το χαμό. Όταν συνειδητοποίησα ότι οι υπάλληλοι κοιτούσαν τα στήθη μου, ένιωσα φοβερά άβολα.
0: Είναι ζήτησα... από αυτά τα ψέματα που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που λένε οι γυναίκες, μάλλον.
1: Να μου εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η σεξιστική συμπεριφορά και μου απάντησαν: ηρεμήστε, κυρία μου, οι κανόνες είναι κανόνες. Χωρίς όμως να μου εξηγούν και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι να μην φαίνονται τα στήθια σου.
1: Προκειμένου να μπει στο μουσείο, την υποχρέωσαν να βάλει μία ζακέτα, λέει εκεί.
0: Έτσι γίνεται και στα μοναστήρια. Βάζεις μία μακριά φούστα.
1: Ναι.
0: Φούστα μπλούζα.
1: Ωστόσο, το μουσείο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση. Ζητάμε συγγνώμη από την κοπέλα με την οποία είμαστε σε επαφή για ένα περιστατικό για το οποίο λυπούμαστε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Η λύπη είναι τεράστια.
1: Τόση όσο και τον ντεκολτέ της.
0: Ας την κοπέλα να εκφραστεί, αφού έτσι μπορεί να εκφραστεί.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να πει κάτι άλλο. Βγάζει τα στήθια της έξω να προτάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα την κάνεις τώρα. Θα τη φημώσεις. Κρίμα.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Προηγουμένως θυμάμαι μια ταινία που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση και έπαιζε και ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει και αυτό.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Καλή, μόνο σε μία. Να έχει παίξει σε αρκετές. Να έχει έτσι ένα πέρασμα δηλαδή, τέλος πάντων. Να έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε
1: Κοσμά.
0: Εδώ.
1: Όταν επιστρέψουμε, ναι, θέλεις να μου πεις σε ποια ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει ένα πέρασμα?
0: Ένα πέρασμα.
1: Ναι,
0: σου αφήνω
1: χρόνο να το σκεφτείς.
0: Είναι αρκετές ταινίες. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Έτσι.
1: Σκέψτε το και μου λες μετά.
0: Κάνεις ωραιότερες ερωτήσεις από το Χατζη Νικολάου στην Αλεξίου. Νομίζω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιό.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε περάσει την ησημερία εχθές, που σημαίνει ότι από σήμερα η νύχτα είναι μεγαλύτερη από την ημέρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
2: Έτσι. Ναι.
1: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Notting Hill. Πώς λεγότανε.
2: Ναι.
1: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
2: Θα κράταγες ένα
1: μπαζούρ. Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
2: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
1: Ναι.
2: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξούτ θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
1: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο
2: το
1: πιο άμεσα.
2: Το είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
1: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε, ξέρεις, να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι.
2: Εγώ
1: στα ρομαντικά,
2: νομίζω,
1: ας πούμε.
2: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για
2: όχι,
1: λέγια.
2: Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
1: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
2: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
1: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
1: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
2: Με τα Vampir, Blade Runner.
1: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
2: Ναι.
1: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
2: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
1: Τι θα έπαιζε στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο θέμα αυτό.
2: Την πνευματική μητέρα.
1: Ποιανού?
2: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Θα τον είχα εκεί πέρα μετά με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
1: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
2: Δεν ξέρεις.
1: Τον Ονό θα το δούμε τώρα στις γιορτές.
2: Εγώ μιλάω για τον κλασικό.
1: Έτσι, θα δούμε το νούμερο 3 ξαναφτιαγμένο με άλλο τέλος.
2: Ναι, για να μπορεί μετά να
1: θα
2: βγει και 4.
1: Αυτά.
2: Ναι, ναι, τα
1: δεν
2: έχουμε
1: ξέρω,
2: συζητήσει.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: όμως,
1: έχω σημαντικότατες ειδήσεις.
0: 27 Οκτωβρίου έχουμε δικαστήριο.
1: Α, γιατί με κόβεις έτσι?
0: Μα θα σου πω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα, τα σημαντικά τώρα.
1: Μα δεν γίνεται να με κόβεις έτσι. Έχω τόσο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε.
0: Το κρατάμε, το φλέγον το έχουμε εδώ πέρα, το πούμε.
1: Είναι ιατρικό το θέμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω τι θα έχουμε 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια δίκη.
1: Τι δίκη?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι κάποιος, τέλος πάντων, παντρεμένος, έτσι, που έκανε το απίστευτο, έτσι πήγε με άλλη.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω, αυτό πρώτη φορά γίνεται.
1: Πρώτη φορά το ακούω, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη όμως.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, Μασαχουσέτη, το γεγονός, έτσι. Μια γυναίκα έπιασε τον άντρα της να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα, αλλά διαπίστωσε η άλλη γυναίκα ότι είναι η μαμά του.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όπως ακριβώς το ακούς.
1: Κάπου εδώ στραβώνει.
0: Βλέπεις
1: λίγο το στόμα.
0: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ σας έχω εδώ φυλαγμένα. Λοιπόν, 43 χρονών αυτός, ο Τόνι, έμενε με την γυναίκα του και τη μητέρα του στο ίδιο σπίτι. Ποιος σου είπε να βάζεις την πεθερά? Κινδυνεύεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, κινδυνεύεις. Έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κλήθηκε αμέσως η αστυνομία στο σπίτι. Κλήθηκε για καυγάδες και μεγάλη φασαρία που γινότανε από τους γείτονες.
1: Λοιπόν,
0: η μάνα του είναι 64, αυτός 43, έτσι. Μητέρα και γιος παραδέχτηκαν ότι έκαναν σεξ συνενετικό, ότι η σχέση τους είχε γίνει πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
1: Είναι τόσο.
0: Η Σέριλ παραδέχτηκε ότι άρχισαν να φιλιούνται και τελικά κατέληξαν στο κρεβάτι. Η δίκη, επειδή όλο αυτό έχει και φυλάκιση 20 ετών, έτσι θα γίνει 27 Οκτώβριο, όπως σας είπα, έχουμε θέματα δηλαδή τότε, γιατί κατηγορούνται για αιμομιξία.
1: Προφανώς.
0: Είδες, υπάρχουν και χειρότερες αυτή τη ζωή. Τώρα πώς να πάρει η άλλη, η γυναίκα αυτών, πώς να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Τι σοκ να έχει πάθει.
1: Στα κάγκελα, με
0: ναι,
1: χάπια.
0: Γιατί το να βρεις το κέρατο, ας πούμε. Εντάξει, είναι συνηθισμένο πλέον.
1: Να τον βρεις με την κουμπάρα, να τον βρεις με τον κουμπάρο.
0: Όχι, με αυτόν ιστορικό.
1: Σου λέω.
0: Μην μου ζητώνεις πράγματα από το παρελθόν. Λοιπόν,
1: γιατί έχεις βρει κάποιον με τον κουμπάρο.
0: Υπάρχει ένα χιουμοριστικό στον τοίχο. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Που λέει, πλακώθηκαν, λέει, στο beach bar ο άντρας με τον γκόμενο. Δεν τους χώρισε κανένας. Αντίθετα, ένας φίλος φώνασε: «Χρήστο, βάρα τον με τα κέρατα, με τα κέρατα βάρα τον».

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Έτσι, αποχωρούμε εμείς σιγά σιγά εδώ.
1: Μάθαμε και πολλά πράγματα, πολλά χρήσιμα πράγματα.
0: Πολλά.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Ακούσαμε. Έτσι, ενημερωθήκατε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι συμβαίνει στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Bye!
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Άσπρη Σάμου στην Καβάλα μετά από πτώση κεραυνού. Μικρή ήταν η αιστεία της πυρκαγιάς. Έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, αλλά η φωτιά λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ακολούθησε έσβησε. Τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο για να ελέγχουν την κατάσταση. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Πτώση σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Ανάσα στα σχολεία με την πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από μη αναλήψεις ή παρετήσεις. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Οι ομοσπονδίες εντοπίζουν τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Την τρίτη κατά σειρά δράση καθαρισμού της παραλιακής ζώνης της Παναγίας στην Καβάλα υλοποίησε ο Σύλλογος στο Μονόπετρο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα απορριμμάτων με στελέχη του Λιμεναρχείου να παρακολουθούν τη διαδικασία. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία της Παναγίας, δίνοντας το δικό τους μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σταματούν τη συγκομιδή ελιάς οι αγρότες του Παγκαίου. Βγάζουν τα τρακτέρ το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Ορφανίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σειρά. Ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτρικά.

Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος. Σε καλωσορίζω εδώ για τις δύο επόμενες ώρες. Αφήνουμε στην άκρη ό,τι μας βαραίνει και γεμίζουμε την ημέρα με μεγάλες επιτυχίες, ιστορίες που αξίζει να ακούσεις, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμα tips, ταξίδια, ζώδια και φυσικά τις μικρές εκπλήξεις που κάνουν τη διαφορά. Καφές κοντά, όλοι και όλες τον έχουμε ανάγκη. Ένταση λίγο πιο ψηλά στο ραδιόφωνο και καλή διάθεση στον. Γιατί μπορεί η Τρίτη να μην έχει το όνομα της Παρασκευής, αλλά εδώ μέσα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Energy Vibes με τον Κυριάκο Μαραγκό. Φύγαμε! Energy Vibes.

Μπαίνω με ευχές του ζωγραφιά Λουίζα, Λοίζο, Φωκά, Φώκιος, Φώκης, Φωκία και Φωκίνα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια σας πολλά. Happy birthday to you. Σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε τώρα πίσω μια βολτίτσα στην χρονομηχανή των Energy Vibes. Σαν και σήμερα λοιπόν, στην ιστορία της ημέρας το 1908, η Βουλγαρία λέει φτάνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από 5 αιώνες και κηρύσσει την ανεξαρτησία της. Το 1955, μια τέτοια μέρα, στην Μεγάλη Βρετανία πατάνε το κουμπί και η τηλεόραση μπαίνει σε άλλη εποχή. Κάνει πρεμιέρα το πρώτο εμπορικό κανάλι, το ITV. Το 1965, Ινδία και Πακιστάν βάζουν πάυση στο σύριαλ του Κασμίρ με τον ΟΗΕ να κηρύσσει εκεχηρία. Το 1994, η Αμερική φωνάζει How you doing, γιατί βγαίνει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο των θρυλικών φίλων από τα Φιλαράκια. Το 2001, τέλος μια τέτοια μέρα, ο Αντώνης Φώτσης, μπασκεμπολίστας, υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γράφει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που παίζει στο NBA. Έτσι, η μέρα αυτή κουβαλάει και ανεξαρτησίες και εκεχηρίες, αλλά και τηλεοπτικά, αλλά και αθλητικά milestones που μας κάνει να λέμε respect στην ιστορία όσο και τα vibe της.

Απολαμβάνουμε να είσαι εδώ στην παρέα μας, να σε κάνουμε να χαμογελάς και να εντυπωσιάζεσαι με όλα όσα ακούς και viral πραγματάκια που σκάνε από παντού. Πόσα κομμάτια πίτσα λοιπόν μπορείς να φας σε 2 ώρες, 10, 15, ξέχνα το. Ο YouTuber Bird Meets Food κατά κόσμον Adam Moran κάνει τα νούμερα αυτά που σου είπα να μοιάζουν με συνοδευτικά σαλάτας. Ο τύπος λοιπόν γύρισε στο Λονδίνο, μπήκε σε ένα από τα Gordon Ramsay Street Pizza, όπου με 17 λίρες παρακαλώ τρως όσο αντέχεις σε 2 ώρες. Και είπε, φέρτε μου πίτσες non-stop. Το ρεκόρ στο εν λόγω μαγαζί ήταν 38 κομμάτια. Τι έκανε εκείνος? Το έσπασε χαλαρά και το πήγε στα 48 κομμάτια παρακαλώ. Ναι, ναι, μάλιστα κάλεσε και όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τον περάσει να δοκιμάσει. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, ο απόλυτος βασιλιάς της πίτσας παραμένει ο Jeff Esper, που σε διαγωνισμό το 2008 κατάφερε να εξαφανίσει 83 κομμάτια σε μόλις 10 λεπτά. Δηλαδή, εκεί δεν μιλάμε για φαγητό, μιλάμε για teleporting πίτσας. Οπότε, πριν καυχηθεί στην παρέα ότι έφαγες μισή πίτσα μόνο σου, θυμίσου ότι έξω εκεί υπάρχουν κάποιοι τύποι που την κατεβάζουν σαν σφινάκια. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Σημαντικό αυτό που έχω να σας πω, φίλοι και φίλες, σήμερα είναι 22 Σεπτεμβρίου, αυτό σημαίνει Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στόχος, να αφήσουμε για μία μέρα το αυτοκίνητο στο πάρκι και να δοκιμάσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, το μετρό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικώς και γιατί όχι και το πατίνι. Ποιο είναι το μήνυμα? Λιγότερα καυσαέρια, λιγότερη φασαρία, περισσότερος χώρος για ανθρώπους και όχι για μηχανές. Τώρα, ποιες είναι οι δράσεις? Πολλές, πάρα πολλές. Αρκετές πόλεις κλείνουν τους δρόμους για τα αυτοκίνητα, στείλουν events, συναυλίες, ποδηλάτο βόλτες, ακόμα και εκπαιδευτικά workshops για βιώσιμη κινητικότητα. Στην Ελλάδα, δήμοι από την Αθήνα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτά με pedestrian zones, free rides στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή happenings στο κέντρο. Σήμερα αφήνουμε το αυτοκίνητο, γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτό.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσουμε χαμογελάκι. Δύο τρελοί μπουλές κάθονται στο προάβλιο ενός ψυχιατρίου, πίνουν τον καφέ τους σε πλαστικά ποτηράκια και συζητάνε με ύφος μεγάλων σχεδιαστών αποδράσεων. Λοιπόν, άκου σχέδιο, λέει ο πρώτος. Αν τα κάγκελα είναι πολύ ψηλά, περνάμε από κάτω. Αν πάλι είναι χαμηλά, πηδάμε από πάνω. Έξυπνο, ε! Σωστός, του απαντάει ο άλλος, κουνώντας εννοείται το κεφάλι με ενθουσιασμό. Και ποιος πάει να δει?
2: Εσύ είσαι ποιος βέλτος? Τσέκαρε και γύρνα να μου πεις.
1: Σηκώνεται ο δεύτερος που λες, πάει, κοιτάει, κάνει γύρω-γύρω από τον τοίχο, ξύνει το κεφάλι του και μετά από λίγη ώρα ξαναγυρίζει πίσω.
2: Πώς είναι?
1: Το ρωτάει ο πρώτος με αγωνία. Και εκείνη την ώρα, με ύφος απογοητευμένο αλλά αποφασιστικό, του λέει ο άλλος.
3: Άσε, δεν γίνεται τίποτα.
2: Γιατί, τι βρήκες?
3: Τα βγάλανε τα κάγκελα. Energy 5.

ήρθε η ώρα να κάνουμε ωραίο ραδιοφωνικό γκάλωπ. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει οικογενειακό επεισόδιο στο κυριακάτικο τραπέζι. Generation Z εναντίον ελληνικής κουζίνας. Γιατί υπάρχουν εκείνα τα φαγητά που η γιαγιά βάζει μπροστά σου με περηφάνεια και λέει «Φάει, είναι όλο βιταμίνες» και εσύ τα κοιτάς και σκέφτεσαι «Ωραία, τις βιταμίνες μπορούμε να τις πάρουμε και σε χάπι». Πάμε λοιπόν, πιο παραδοσιακό ελληνικό πιάτο και ελληνικό φαγητό δεν θέλετε να βλέπετε ούτε ζωγραφιστό. Δώσ' μου λίγο δευτερόλεπτα έτσι να τα αναγνωρίσω. Πατσάς, μαγειρίτσα, σικοταριά, μπάμιες, λαχανοντολμάδες, γίγαντες. Υπάρχει κάποιο άλλο που μόλις ακούσατε? Έχουμε αυτό σήμερα. Ξαφνικά θυμάστε ότι έχετε κανονίσει να φάτε αλλού, έξω. Και μιας που είμαμε έξω, εκεί αλλάζει τελείως το έργο. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκι, σούσι, πάστα και γενικά οτιδήποτε φτάνει στο τραπέζι και πριν φαγωθεί πρέπει πρώτα να φωτογραφηθεί. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό μας γκάλο. Ποιο ελληνικό φαγητό στέλνετε στο μπάγκο και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνετε όταν βγαίνετε? Περιμένουμε απαντήσεις στα social media του σταθμού και εννοείται στα δικά μου social media, Κυριάκος κάτω παύλα Μαραγκός με λατινικά στο Instagram. Και παρακαλώ ψυχραιμία, έτσι, ειδικά από το λόμπι της μπάμιας. Έχει περάσει δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Άσπρης Άμμου στην Καβάλα μετά από πτώση κεραυνού. Μικρή ήταν η αιστεία της πυρκαγιάς. Έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, αλλά η φωτιά λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ακολούθησε έσβησε. Τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο για να ελέγχουν την κατάσταση. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Πτώση σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Ανάσα στα σχολεία με την πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από μη αναλήψεις ή παρετήσεις. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Οι ομοσπονδίες εντοπίζουν τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Την τρίτη κατά σειρά δράση καθαρισμού της παραλιακής ζώνης της Παναγίας στην Καβάλα υλοποίησε ο Σύλλογος στο Μονόπετρο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα απορριμμάτων με στελέχη του Λιμεναρχείου να παρακολουθούν τη διαδικασία. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία της Παναγίας, δίνοντας το δικό τους μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σταματούν τη συγκομιδή ελιάς οι αγρότες του Παγκαίου. Βγάζουν τα τρακτέρ το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Ορφανίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
2: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
4: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμή.

0: για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σειρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
9: Είμαι ο Κυριάκος, επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στον κόσμο της αστρολογίας. Όλα μα όλα τα ζώδια έχουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Όμως υπάρχουν μερικά που το έχουν γενικά με το know-how της επιτυχίας στο DNA τους. Δεν ξέρουν τι θα πει μέτρια προσπάθεια, μπαίνουν με φόρα, βάζουν στόχους και στο τέλος βγαίνουν νικητές. Για αυτούς η αποτυχία είναι απλό στάση για καφέ στον δρόμο προς την κορυφή. Ο Κριός λοιπόν είναι το ζώδιο που πρώτα τρέχει και μετά σκέφτεται, αλλά το θάρρος του τον κάνει πάντα πρωτοπόρο. Ο Λέων από την άλλη, βασιλιάς όπως πάντα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Η αυτοπεποίθησή του κάνει όλο τον κόσμο να τον κοιτάζει. Ο Σκορπιός, μάστερ της στρατηγικής, παίζει σκάκι όταν όλοι οι άλλοι παίζουν τρίλιζα. Ο εγώ καιρός είναι το μάνουαλ της φιλοδοξίας. Αργά, σταθερά και πάντα με βλέμμα προς την κορυφή. Και τέλος, ο υδροχός, ο επαναστάτης του ζωδιακού κύκλου. Όταν οι υπόλοιποι ψάχνουν το μάνουαλ, εκείνος ήδη γράφει το δικό του και αλλάζει τους κανόνες. Ποιος είναι τώρα ο κοινός παρανομαστής? Επιμονή, πάθος και μια καταμάχητη ικανότητα να μετατρέψουν κάθε «δεν γίνεται» σε «κοίτα πως έγινε». Για όλους τους υπόλοιπους, υπομονή. Κάποιος πρέπει να κρατάει και το μικρόφωνο και να τους χειροκροτά.
10: Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Η γατούλα έχει τη συνήθεια να νιαουρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δεν προσπαθεί απαραίτητα να ξεκινήσει podcast. Κάτι άλλο θέλει να σας πει. Οι γάτες χρησιμοποιούν το νιαούρισμα κυρίως για να επικοινωνούν μαζί μας και οι λόγοι μπορεί να είναι απλοί. Πεινάει, διψάει, βαριέται, θέλει παιχνίδι ή απλώς απαιτεί την προσοχή που θεωρεί ότι δικαιούται, δηλαδή όλοι. Αν είναι αστήρωτη, μπορεί να βρίσκεται σε ίστρο, ενώ στις μεγαλύτερες γάτες το έντονο νιαούρισμα μπορεί να σχετίζεται με την ηλικία, την ακοή ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν λοιπόν εμφανιστεί ξαφνικά και συνοδεύεται από αλλαγές στη συμπεριφορά της, ξέρεις καλύτερα να πάρεις κατευθείαν τηλέφωνο τον κτηνίατρο. Αν όμως είναι υγιέστατη και απλώς πολυλογού, συγχαρητήρια! Δεν έχετε κατοικίδιο, έχετε συγκάτοικο που μάλιστα θέλει να συζητάτε τα πάντα. Energy 5.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, κρατάς σίγουρα λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις και επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τέτοιο κατακλυσμό ειδήσεων. Κατέφτασαν λοιπόν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Αν μετρήσεις που λες ένα Mississippi, δύο Mississippi για να περάσει ένα δευτερόλεπτο, το κάνεις απλά λάθος. Ο μέσος άνθρωπος όπως και εγώ λέει το Mississippi σε περίπου 1,2 δευτερόλεπτα, άρα πανταργείς. Το λεπτό από την άλλη δεν ήταν πάντα 60 δευτερόλεπτα. Στο μεσαίωνα υπήρχαν ρεκόρ λεπτών που κρατούσαν όσο ήθελαν οι μοναχοί για τις προσευχές τους. Οι μέρες στον πλανήτη Αφροδίτη είναι πιο μεγάλες από τα χρόνια της. Δηλαδή, πριν προλάβεις να κάνεις γενέθλια, έχεις φάει τριπλό ημερολόγιο. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως όσο πιο γρήγορα κινείσαι, τόσο πιο αργά περνά ο χρόνος για σένα. Αυτό σημαίνει ότι οι αστροναύτες γερνάνε λίγο πιο αργά από ότι εμείς. Μικρή διαφορά. Μην αρχίσεις να ψάχνεις εισιτήριο για το διάστημα. Το ρολόι του μεσονυχτίου, Doomsday Clock, δημιουργήθηκε το 1947 και δεν δείχνει ποτέ κανονική ώρα. Δείχνει πόσο κοντά είμαστε σε παγκόσμιο κακό. Σήμερα είναι στο 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Αχρίαστο να είναι. Οι άνθρωποι τέλος κοιτάμε το ρολόι κατά μέσο όρο πάνω από 150 φορές την ημέρα. Αν το καλοσκεφτείς, είναι 150 υπενθυμίσεις ότι αργείς. Τι έγινε, κουφάθηκες με τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας? Περισσότερη εξειδικευμένη γνώση που ξεχυλίζει αύριο. Same time, same station, same show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Καβάλα News
1: 102,8.
6: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
20: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
21: Travel Energy Tips.
22: Για χρόνια ακούγαμε το μύθο ότι υπάρχει η μαγική μέρα που αν κλείσεις αεροπορικό εισιτήριο μέσω διαδικτύου θα γλιτώσεις μια περιουσία. Άλλος έλεγε Δευτέρα, άλλος Τρίτη, άλλος στις 3 τα ξημερώματα με πανσέλινο. Η Google Flights όμως βγήκε και το είπε. Παιδιά, χαλαρώστε! Η διαφορά μεταξύ Κυριακής που είναι η πιο ακριβή και της Τρίτης που θεωρητικά είναι η φθηνότερη μέρα είναι μόλις 1,3%. Δηλαδή ούτε ο Φρέντο Εσπρέσο δεν κάνει τόσο. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η μέρα, αλλά το πότε πραγματικά κλείνεις. Για εσωτερικό περίπου 39 μέρες πριν, για εξωτερικό γύρω στις 49 μέρες. Αν πας Ευρώπη θέλει 48 πλάς ημέρες, αν πας Μεξικό ή Καραϊβική περίπου 50 μέρες. Όχι νωρίτερα, όχι αργότερα. Είναι σαν να βάζεις το ξυπνητήρι, αν δεν το πετύχεις στο δευτερόλεπτο, χάνεις το sweet spot. Και ένα τύπο που σώζει πραγματικά το πορτοφόλι μας. Ταξίδια αρχές εβδομάδας, Δευτέρα με Τετάρτη, είναι έως και 13% φθηνότερα από ό,τι τα Σαββατοκυριακά. Άρα, την επόμενη φορά που σκέφτεσαι να φύγω Παρασκευή απόγευμα να κάνω τριήμερο, θυμίσου ότι πληρώνεις και το εισιτήριο σαν να κλείνεις VIP θέση. Και επειδή οι τιμές αλλάζουν πιο γρήγορα από ό,τι και τα vibes στο TikTok, βάλε alert στο Google Flights, δες το ιστορικό τιμών και μη φοβάσαι τις ενδιάμεσες τάσεις. Μπορεί να καθυστερήσεις λίγο παραπάνω, αλλά θα γλιτώσεις μέχρι και 22% φθηνότερες τιμές. Για να διαμορφώσει όλες αυτές τις συστάσεις που σας είπα, η Google ανέλησε τις τιμές των πτήσεων σε 4.000 αγορές μεταξύ του 2021 και του 2025. Συμπέρασμα, μην κυνηγάς την ημέρα, κυνήγα το timing. Γιατί όπως λέει και η Google, ο μόνος σωστός χρόνος για να κλείσεις αεροπορικό εισιτήριο είναι όταν το βρεις φθηνό.

και πάμε στα δύσκολα της ημέρας. Αν περιμένετε κάποτε να προσγειωθεί ένα UFO και να κατέβει το κλασικό πράσινο ανθρωπάκι, οι επιστήμονες μάλλον σας χαλάνε την ταινία. Ο αστροφυσικός του Harvard, το A.V. Loeb, θεωρεί ότι ένας προηγμένος πολιτισμός έρθει εδώ στη Γη. Πιθανότερο είναι να στείλει αυτόνομα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Λογικό, για ταξίδια χιλιάδων ετών θέλεις κάτι πιο ανθεκτικό από άνθρωπο που γκρινιάζει στις 3 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Η πρώτη επαφή πάντως πιθανότερα θα γίνει μέσω κάποιου παράξενου ραδιοσήματος ή άλλου ίχνους από το διάστημα. Κι αν κάποτε εμφανιστούν εδώ, τι κάνουμε? Οι ειδικοί λένε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Μην τους επιτεθείτε. Αν κατάφεραν να ταξιδέψουν ανάμεσα στα άστρα, μάλλον η τεχνολογία τους δεν είναι ακριβώς Windows 95. Οπότε, αν χτυπήσει αύριο το κουδούνι και δείτε ρομπότ απ' έξω, ψυχραιμία, my friends, πρώτα ρωτάμε καφέ και μετά από ποιο πλανήτη είστε. Energy vibes.

0: these beautiful things that I've got.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος των Energy Vibes για την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα κάναμε βολτίτσα στην ιστορία, γνωρίσαμε τον άνθρωπο που εξαφάνισε 48 ολόκληρα κομμάτια πίτσα, αφήσαμε για λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη, βάλαμε την Generation Z να αναμετρηθεί με μπάμιες και πατσά και μάθαμε γιατί η γατούλα μας νιαουρίζει, λες και έχει τη δική της εκπομπή. Παίξαμε με το χρόνο, ψάξαμε πότε πραγματικά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Άσπρη Σάμου στην Καβάλα μετά από πτώση κεραυνού. Μικρή ήταν η αιστεία της πυρκαγιάς. Έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, αλλά η φωτιά λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ακολούθησε έσβησε. Τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο για να ελέγχουν την κατάσταση. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης. Σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Πτώση σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Ανάσα στα σχολεία με την πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά του σχολικού έτους που προέκυψαν μετά από μη αναλήψεις ή παρετήσεις. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Οι ομοσπονδίες εντοπίζουν τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Την τρίτη κατά σειρά δράση καθαρισμού της παραλιακής ζώνης της Παναγίας στην Καβάλα υλοποίησε ο Σύλλογος στο Μονόπετρο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα απορριμμάτων με στελέχη του Λιμεναρχείου να παρακολουθούν τη διαδικασία. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Καβάλα, στο οποίο βρίσκεται στη συνοικία της Παναγίας, δίνοντας το δικό τους μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σταματούν τη συγκομιδή ελιάς οι αγρότες του Παγκαίου. Βγάζουν τα τρακτέρ το πρωί της Τρίτης στον κόμβο Ορφανίου.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
4: Ο καιρός.
5: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mac Motors.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kuros Istiqbal συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Kuros Istiqbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istiqbalkuros.gr.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Νεκτάριε! Νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Kavala News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Καβάλα από την έντονη βροχόπτωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην περιοχή της Ραψάνης. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα και αφήνουν αιχμές για τη δημοτική αρχή, τονίζοντας πως το πρόβλημα επαναλαμβάνεται σε κάθε δυνατή βροχή εδώ και 30 χρόνια. Νέο υψηλό καταγράφει η χονδρική τιμή του ρεύματος για το 2026. Η τιμή εκτινάχθηκε στα 211 ευρώ και 76 λεπτά η μεγαβατόρα. Μέσα σε μία μόλις ημέρα σημειώθηκε άνοδος 17%. Σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο η αύξηση ξεπερνά το 177%. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η μέση ημερήσια τιμή ξεπερνά τα 200 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τις πιέσεις για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές συνεχιστούν μέχρι το τέλος του μήνα, τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν τις αυξήσεις στενεύουν. Πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρθηκε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι κατά 50% υψηλότερη από την αντίστοιχη του περσινού Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει περιθώρια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά είπε ψέματα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε προγραμματίσει δύο ραντεβού για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της 56χρονης προφυλακισμένης. Ο υπνοθεραπευτής και η κατηγορούμενη γιατρός συνεργάζονταν για περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας υπογράψει τετρασέλιδη σύμβαση, η οποία παραδόθηκε στον ανακριτή και περιγράφει την οικονομική σχέση μεταξύ τους. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να λάμβανε 350 ευρώ ανά συνεδρία, ενώ το κόστος της πλασμαφαίρεσης ανερχόταν στα 6.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, όταν κατέρευσε ο καλλιτέχνης. Δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν αύριο και μεθαύριο στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες, χωρίς να υπολογίζονται τα πληρώματα. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο Τετάρτη, το Celebrity Infinity. Είναι και η τέταρτη φετινή του επίσκεψη από τις 6 συνολικά που θα κάνει. Το συγκεκριμένο πλοίο θα παραμείνει εκτός λιμανιού. Την Πέμπτη ακολουθεί το Carnival Legend, έρχεται για πρώτη φορά στην Καβάλα. Πιθανότατα θα δέσει μέσα στο λιμάνι, ενώ αναμένεται να επιστρέψει και στις 15 Οκτωβρίου. Οι αφίξεις συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα έρθει στην Καβάλα το Star Legend. Στο αυτόφορο δικάστηκαν χθες το μεσημέρι οι δύο γυναίκες που είχαν συλληφθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις τηλεφωνικές απάτες στην Καβάλα. Οι κατηγορούμενες είχαν αναλάβει να παραλαμβάνουν χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα. Η πρώτη γυναίκα είναι κάτοικος Καβάλας, καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Στην απολογία της υποστήριξε πως βρήκε δουλειά μέσω διαδικτύου και αγνοούσε την απάτη. Η δεύτερη κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Η ποινή της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά μετατρέπεται σε χρηματική ποινή. Προφυλακιστές κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για κλοπές με τη μέθοδο της αγκαλιάς. Η απόφαση ελήφθη μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν άντρα και δύο γυναίκες με καταγωγή από τη Βέρεια. Τα περιστατικά σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, δρούσαν σε Κοκκινόχωμα, Μισιανά και Ελευθερούπολη, εμπλέκονται σε μία τετελεσμένη κλοπή και δύο απόπειρες. Η μία γυναίκα αγκάλιαζε τα θύματα και τους έκλεβε τα χρυσαφικά. Ο άντρας οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής και η δεύτερη γυναίκα ήταν η συνοδηγός. Στις απολογίες τους παραδέχθηκαν τις πράξεις τους, αποζημίωσαν πλήρως τα θύματα, ωστόσο οδηγήθηκαν στη φυλακή λόγω του βεβαρημένου ποινικού τους μητρώου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και βροχόπτωση ή τοπικές μπόρες που εξασθενούν σταδιακά. Άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μπουφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386.
2: 6-9.

0: κρουασάν είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέο υψηλό καταγράφει η χοντρική τιμή του ρεύματος για το 2026. Η τιμή εκτινάχθηκε στα 211 ευρώ και 76 λεπτά τη μεγαβατόρα. Μέσα σε μία μόλις ημέρα σημειώθηκε άνοδος 17%. Σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο η αύξηση ξεπερνά το 177%. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η μέση ημερήσια τιμή ξεπερνά τα 200 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τις πιέσεις για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές συνεχιστούν μέχρι το τέλος του μήνα, τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν τις αυξήσεις στενεύουν. Πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας σε δήλωσή του κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρθηκε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, λέγοντας πως η συγκεκριμένη τιμή είναι κατά 50% υψηλότερη σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει περιθώρια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά είπε ψέματα. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών για να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως, ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει δύο ραντεβού για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της 56χρονης γιατρού στο Κολωνάκι. Ο υπνοθεραπευτής και οι κατηγορούμενοι συνεργάζονταν για περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας υπογράψει τετρασέλιδη σύμβαση, η οποία παραδόθηκε στον ανακριτή και περιγράφει την οικονομική τους σχέση. Ο υπνοθεραπευτής περιφέρεται να λάμβανε 350 ευρώ ανά συνεδρία, ενώ το κόστος της πλασμαφαίρεσης αναρχόταν στις 6.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη όταν κατέρευσε ο καλλιτέχνης. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν αύριο και μεθαύριο στη Καβάλα, θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο Τετάρτη το Celebrity Infinity, είναι η τέταρτη φετινή του επίσκεψη από τις 6 συνολικά. Το πλοίο θα παραμείνει εκτός λιμανιού, την Πέμπτη ακολουθεί το Carnival Legend, έρχεται για πρώτη φορά στην Καβάλα, θα επισκεφτεί ξανά το λιμάνι στις 15 Οκτωβρίου, ενώ τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην Καβάλα θα καταπλέψει το Star Legend. Στο αυτόφορο δικάστηκαν χθες το μεσημέρι οι δύο γυναίκες που είχαν συλληφθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις τηλεφωνικές απάτες στην Καβάλα. Οι κατηγορούμενες είχαν αναλάβει να παραλαμβάνουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά από τα θύματα. Η πρώτη γυναίκα είναι κάτοικος Καβάλας. Καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Στην απολογία της υποστήριξε πως βρήκε τη δουλειά μέσω διαδικτύου και αγνοούσε την απάτη. Η δεύτερη κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Η ποινή της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά μετατρέπεται σε χρηματική. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για κλοπές με τη μέθοδο της αγκαλιάς. Η απόφαση ελήφθη μετά τις σημερινές τους απολογίες σε ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο γυναίκες με καταγωγή από τη Βέρεια. Τα περιστατικά σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, έδρασαν σε Κοκκινόχωμα, Μισιανά και Ελευθερούπολη, εμπλέκονται σε μια τετελεσμένη κλοπή και δύο απόπειρες. Η μία γυναίκα αγκάλιαζε τα θύματα και τους έκλεβε τα χρυσαφικά. Ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής και η δεύτερη γυναίκα ήταν συνοδηγός. Στις απολογίες τους παραδέχτηκαν τις πράξεις τους, αποζημίωσαν πλήρως τα θύματα, ωστόσο πήγαν στη φυλακή λόγω του βεβαρημένου ποινικού τους μητρώου.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και βροχόπτωση ή τοπικές μπόρες που εξασθενούν σταδιακά. Άνεμοι ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα.
1: δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε μαζί μας είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα, για όσο τουλάχιστον θα αργήσει λίγο γιατί έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, θα είναι χωρίς το Γιώργο Βούλγαρη ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 3317777 και για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber 6985 870 059.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο έτσι με τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να προκύψουν και να γίνουν αντιληπτές μεταξύ του πολιτικού συστήματος, τέλος πάντων, και της κατάστασης που επικρατεί στη Γερμανία με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές και τα συμβαίνοντα εδώ στην Ελλάδα και που έχουν και διδάγματα τα οποία μπορούν να αντιληθούν. Λοιπόν, δύο πράγματα βγήκανε από τις εκλογές της Γερμανίας. Θα ξεκινήσω από αυτό. Συμπεράσματα δύο χοντρά. Το ένα είναι λοιπόν η ισχυροποίηση του αριστερού κόμματος του Ντελίνκε, και όχι μόνο στο Βερολίνο που κέρδισε τις εκλογές, και το δεύτερο είναι το δυνάμωμα της ακροδεξιάς, το ισχυρό δυνάμωμα της ακροδεξιάς. Αυτά είναι τα δύο βασικά συμπεράσματα από τις εκλογές. Για να δείτε πώς συνδέονται με την... Δεν θα τα πιάσω το γιατί, τα έχει αναλύσει και ο Σπύρος, ο Σουρμελίδης, το γιατί η ακροδεξιά κλπ. Θα μιλήσω με αυτό που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και που συνδέεται και με την ελληνική πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Τι ανέδειξε η αριστερά σε αυτές τις εκλογές και τι είναι αυτό το στοιχείο το οποίο αναδεικνύει συνεχώς? Καθαρό ριζοσπαστισμό, τον οποίο κουβαλάει έτσι κι αλλιώς, είναι το βασικό. Καθαρό λόγο με γωνίες και χωρίς φοβικότητα, το τι είναι και το τι δεν είναι. Δεν αναλώθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δηλαδή δημοσιονομικούς χώρους και τα τι αυτά. Κάτι που γίνεται εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, και ποια ήταν τα βασικά σημεία τα οποία ανέδειξε. Το κοινωνικό κράτος ήταν το βασικό εργαλείο, τα σημεία που απασχολούν σήμερα όλες τις κοινωνίες, δηλαδή με όλες του τις εκδοχές, το ακρίβεια, κοινωνική πρόνοια και κοινωνική κατοικία. Και βεβαίως, χωρίς φόβο το λέω, με, ακριβώς με το στοιχείο εκείνο το οποίο έχει να κάνει με το στίγμα του τι είναι και του τι θέλουν να πετύχουν. Όλα γίνανε αντιληπτά στην γερμανική κοινωνία. Λέμε λοιπόν, για δέστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό που φαίνεται παντού είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος συνολικά, έχει κουραστεί, ενώ υπάρχει μία στην ουσία διαπιστωμένη πτώση και κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει από την άλλη μεριά οτιδήποτε για να την αντικρούσει και να την αντιμετωπίσει. Τι έχει καταφέρει εδώ στην Ελλάδα? Έχουμε κόμματα, μιλάω για το προοδευτικό χώρο, έτσι το λεγόμενο, που έχει ασαφές στίγμα. Προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα την οποία έχει επιβάλει ο κύριος Μητσοτάκης, συζητάει με θεσμικότητα, χωρίς να τολμάει να μπει σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, και προσπαθούν όλοι να πλειοδοτήσουν ότι δεν υπονομεύουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και την δημοσιονομική επιβίωση της χώρας. Για καταλάβετε να δείτε τη διαφορά. Δεν τολμάει κανένας, να σας πω κάτι, επειδή αυτού του είδους στην αντιπολίτευση ότι είμαστε καλύτεροι από ένα σύστημα το οποίο τουλάχιστον δεν λαμβάνει υπόψη, δηλαδή το πρόβλημα που έχει σε θέματα θεσμικά, εμείς είμαστε πιο θεσμικοί, πιο έντιμοι κλπ. Αυτά τα πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση την οποία έκανε το 19-23. Ακριβώς αυτό πλήρωσε. Ότι δεν εντόπισε το πρόβλημα που είχε η κοινωνία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να δώσει απαντήσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι, δεν έχει νόημα το να ως διαπιστωτές της πραγματικότητας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χτυπάνε την κυβέρνηση γιατί διαπιστώνουν δεκάδες προβλήματα. Ο κόσμος θέλει και λύσεις, πολύ απλές λύσεις, και τις επιβραβεύει. Δεν είναι μπετοναρισμένος ο κόσμος σε αυτές τις λογικές. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Δεν φτάνει δηλαδή. Εγώ ως δημοσιογράφος διαπιστώνω αυτό που είναι και το λέω στο μικρόφωνο που έχω ή στην εφημερίδα ο άλλος που γράφει ή στα social, δεν ξέρω που γράφει τέλος πάντων, τα διαπιστώνει. Ένα πολιτικό κόμμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτό, να πατήσει πάνω σε αυτό που βλέπει ότι συμβαίνει στην κοινωνία και να πάει ένα βήμα μπροστά. Ποιος το κάνει? Δηλαδή όλοι προσπαθούν να αποδείξουν, εννοώ όλοι τους και δεν ξέρω κανέναν, πόσο μπορεί να γίνουν καλύτεροι, θεσμικότεροι και εντιμότεροι από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Δεν απαντάει στις λύσεις τις οποίες χρειάζεται η κοινωνία. Η κοινωνία χρειάζεται λύσεις και θα σ' αγκαλιάσουν όταν το δουν. Γι' αυτό δεν ξεκολλάει η βελόνα δεξιά και αριστερά. Είναι και άλλα προβλήματα, αλλά πάρτε παράδειγμα το τι έγινε, γιατί ανέφερα τη Γερμανία. Διότι τον Ντελίν και είχε καθαρές θέσεις, πεντακάθαρες θέσεις προεκλογική. Είχε πατήσει πάνω στα προβλήματα που είναι περίπου πανομοιότυπα, ας πούμε, με την ελληνική πραγματικότητα, και αυτή
ταλανίζονται από την ανεργία, από την κοινωνική έλλειψη πρόνοιας, ας πούμε, από τη στέγη, από την ακρίβεια, από όλα αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτά τα είναι τα ίδια. Και μπήκε πάνω σε αυτά, αλλά είπε, μίλησε για με θέσεις και με χωρίς να θέλει να δείξει, αδιαφορώντας για το τι εν πάση περιπτώσει κινείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων ή των υποχρεώσεων που τάχα. Εδώ τι ζούμε? Ζούμε μια κατάσταση που μας λένε ακόμα και το φαινόμενο της ακρίβειας, λέω για την κυβέρνηση, ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του μας κρύβει αυτό που μπορεί να αλλάξει. Μα το θέμα δεν είναι αν μας το κρύβει, είναι να τολμήσεις να πεις πολύ περισσότερα και να πας ένα βήμα μπροστά που να τα ακούσει η κοινωνία για να μπορέσει να πατήσει πάνω σε αυτά που θα, θα τις δώσει λύσεις στα προβλήματα. Με όση εμπειρία έχω, δεν νομίζω ότι το να κρύβεσαι πίσω από αδιευκρίνιστες και θολές θέσεις και να θολώνεις κυρίως το στίγμα σου, το οποίο εν πάση περιπτώσει το κάθε κόμμα έχει διαφορετικό ρόλο και διαφορετικό τρόπο για να θολώσει το στίγμα του, ότι βελτιώνει την κατάσταση και αγκαλιάζεται από τα κομμάτια της κοινωνίας. Το είπα σαν αρχή, διότι θεώρησα ότι αυτό κατάλαβα εγώ από αυτό που γίνεται. Ακόμα και η ακροδεξιά, που είναι ένα άλλο πρόβλημα στην Γερμανία, πάτησε ακριβώς πάνω στα προβλήματα και προσπάθησε με τον άλλο τρόπο να μην κρύψει αυτό που είναι, αλλά να δείξει πώς θέλει να τα αντιμετωπίσει. Το ίδιο έκανε. Άρα, ας καταλάβουμε λοιπόν κάποια πράγματα πως πρέπει να υποθούν με το ονοματεπώνυμό τους και με την προοπτική την οποία θέλουμε να δώσουμε.

Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτομία, προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

Και για να μην έτσι το λέω, βεβαίως δεν είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν δείτε με τι εν πάση περιπτώσει αντικρούν μάλλον τι επιχειρηματολογία αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είδα τελευταία. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος επί εποχής Σιμίτη, ο Τάσος Γιαννίτσης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αν θυμάστε, ήθελε να αλλάξει στα πρότυπα του Πινοσέτ το ασφαλιστικό της χώρας και είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Εν πάση περιπτώσει, σε μια τηλεοπτική συνάντηση που είχαν, συζήτηση, μίλησε για την διαφθορά η οποία επικρατεί σήμερα στην κυβέρνηση και είπε ότι η αντιπαράθεση ήταν με τη χαρακτηριστική φράση ότι σήμερα, είπε ο κύριος Γιαννίτσης, η διαφθορά είναι 200 φορές μεγαλύτερη και περισσότερη σε σχέση με την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, για παράδειγμα, γιατί αναφερόταν αυτή η ιστορία. Βγήκε αμέσως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να του απαντήσει και πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε μια κατάσταση όπου οι υπουργοί πηγαινερχόνταν στις δικαστικές αρχές, κλείστηκαν φυλακή και λοιπά, άρα καμία σχέση το ένα με το άλλο και όλο το σκηνικό είναι πάει πίσω στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα το διαπιστώνει ακόμα και ο τελευταίος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα, πάλι επιμένω, είναι να δούμε ποια είναι η διαφθορά, να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα. Το έχουμε κάνει εδώ εμείς κάποιες φορές από αυτό το μικρόφωνο και για τις υποθέσεις που έχουν αναδειχθεί, αλλά και για πράγματα τα οποία όλοι τα περιγράφουν αλλά δεν τα ονοματίζουν. Και να πας παραπέρα, περισσότερο απ' όλα. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν η συζήτηση σε τέτοιο πεδίο, διότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν έχει πιστεί ότι το μέλλον του με αυτή την κυβέρνηση είναι τέτοιο που προϊονίζεται καλύτερους όρους. Δεν έχει πιστεί κανένας στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για ποιο λόγο επιλέγεται να στηριχθεί ή να ψηφιστεί ή γιατί ακόμη υπάρχουν δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί αυτά τουλάχιστον έχουμε στο τραπέζι για να συζητάμε, που δείχνουν τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να είναι σε ποσοστά πρώτο, τέλος πάντων, τώρα τα πρώτο σε επιλογής των πολιτών. Πόσο αρκετό είναι αυτό? Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ακριβώς αυτή την εικόνα. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο στην ουσία δεν απαντάει στα προβλήματα. Δηλαδή κάνουν λάθος αν νομίζουν κάποιοι ότι μόνο με τον εξοραϊσμό της επικοινωνιακής εικόνας και του επικοινωνιακού λόγου ή της του περάσματος, εν πάση περιπτώσει, και της απήχησης που έχει κάποιος αρχηγός περισσότερο από τον άλλον, ότι θα γυρίσουν το κλίμα. Δεν γυρνάει έτσι το κλίμα, παιδιά. Το κλίμα στηρίζεται σε μια πραγματικότητα, ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό συνολικά της ελληνικής κοινωνίας ζητάει αλλαγή της κατάστασης. Δεν ξέρει τι είναι αυτή η αλλαγή, αλλά σίγουρα επιλέγει να μην θέλει αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τα ενία της διακυβέρνησης, διότι έχει δει τι είναι. Αυτό το πράγμα φαίνεται σε όλες και τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, οι οποίες ξέρουμε τι ρόλο παίζουν, για να μιλάμε με όρους. Δεν το θέλει κανένας πλέον αυτό να συνεχιστεί, απλά δεν βρίσκει κάτι να ακουμπήσει. Το γιατί δεν βρίσκει κάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι έχουν τσιμπήσει σε αυτή τη λογική του κυρίου Μητσοτάκη, που έλεγε ότι για μένα η επικοινωνία είναι το παν και δεν με ενδιαφέρει η ουσία, και όλοι προσπαθούν με επικοινωνιακούς όρους και όλους
Και από την άλλη μεριά επιμένω ότι είναι θολό και, και μη ευδιάκριτο το στίγμα που δίνουν τα κόμματα που υπάρχουν απέναντι και που θέλουν να το πάνε. Αφήστε τώρα αυτή η κοροϊδία που λέει όταν ερωτώνται όλοι τους τι θα κάνουν, ας πούμε, όλοι λένε ναι, θα κυβερνηθεί ο τόπος. Μα, ναι, αλλά με τι συνεργασίες, δεν τολμάμε, μετά θα τα δούμε αυτά. Δηλαδή δεν τολμούν να μιλήσουν με, ακόμα και για αυτό το οποίο έχουν ήδη στο μυαλό τους και υπάρχει ως μύχια σκέψη των κομμάτων. Και με βάση αυτό λοιπόν προσπαθούν να κερδίσουν την ελληνική κοινωνία. Όχι, δεν σ' ακούει η ελληνική κοινωνία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό βλέπεις ότι όλα τα κόμματα, όλα μα όλα, είναι και ο πολιτικός τους λόγος είναι πλήρως απαξιωμένος.

0: Λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, για να καταλάβετε, είναι μαλώνουμε για τα γύρω-γύρω χωρίς να μπαίνει κανένα στην ουσία και καταναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, πάρτε για παράδειγμα την υπόθεση ένα τελευταίο. Έχουμε τώρα πόσες μέρες, Λαζάρε, πάρα πολλές μέρες που έχει συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός με τον Μαζονάκη. Και ακόμα ψάχνουμε δηλαδή ποιος φταίει. Δηλαδή κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έχει πιστεί ο κόσμος ποιος φταίει. Δηλαδή το θέμα που είναι το μετά είναι ότι τώρα πια έκατσε ή δεν έκατσε, είναι η ευκαιρία για κάποιους που μπήκανε και εκμεταλλευτήκαν, υπερεκμεταλλευτήκαν αυτό το θολό πλαίσιο του, που υπάρχει το θεσμικό, για να βγάλουν εκατομμύρια. Κάποιος τους ευνόησε, κάποιους λοιπόν τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, να το πω έτσι, και τώρα πρέπει να πέσει ο πέλεκης και να δούμε τι αλλάζουμε από αυτά. Δεν καθόμαστε να συζητάμε αν φταίει περισσότερο το Υπουργείο, το επιτελικό κράτος, φταίει ο Ιατρικός Σύλλογος και ο πρόεδρος του εκεί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συζητάμε αυτά τόσες μέρες πια.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι. Και παιδιά, μην μας πετροβολάτε που διαβάζουμε κάποια μηνυματάκια τα οποία είναι διαφημιστικά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ζούμε σε κανένα γαλατικό χωριό. Υπάρχουν ανάγκες λειτουργίας αυτού του σταθμού. Αν τον αγαπάτε και θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει για να ακούγεται η φωνή, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχτεί. Δεν μπορεί να πετάξει και να βγει έξω. Λοιπόν, καταλάβετε το αυτό. Ξέρω ότι για πάρα πολλούς και για μένα που αναγκάζομαι να διαβάσω, χαλάει τον ηρμό των σκέψεών μου για κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα ήθελα περισσότερο να πω. Αλλά αυτή είναι μια αναγκαιότητα και μια πραγματικότητα. Δεν δεσμεύει κανέναν. Πάμε λοιπόν. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχείρησεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Δεν ξέρω, για πάρα πολλούς ενοχλήθηκαν, προβληματίστηκαν. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα για το σχόλιο που έκανα με αφορμή τις γερμανικές εκλογές και για τον καθαρό λόγο που χρειάζεται να έχουν τα κόμματα και τα στίγματα τα καθαρά και να απαντούν στα προβλήματα. Θα σας πω το εξής, δεν θα απαντήσω τώρα στον καθένα ξεχωριστά, αλλά θα σας πω το εξής. Στην ελληνική κουλτούρα και στην μυθολογία η οποία έχει καθορίσει ένα, υπάρχει ο περίφημος Προμηθέας. Αυτός είχε και έναν αδερφό, ξέρετε, τον Επιμηθέα. Ο Επιμηθέας ήταν αυτός ο οποίος ερχόταν, για να καταλάβετε και τη σημασία των ενοιολογικά, ο Προμηθέας προλάμβανε αυτά τα κακά τα οποία ερχότανε. Ο οποίος, όπως ξέρετε, το πλήρωσε αυτό που έκανε. Και το πλήρωσε για μια ζωή, σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο. Ο Επιμηθέας, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ερχόταν και ανέλυε τα πράγματα όταν είχαν συμβεί. Ο Επιμηθέας μακροημέρευσε, ο Προμηθέας όχι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας προβληματίσει. Το ότι επισημαίνονται κάποια πράγματα, βεβαίως υπάρχουν θέματα τα οποία έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία και στη Βουλή, τα οποία έχει ανοίξει θέματα, μιας και μου το επισημαίνετε. Δεν μηδενίζω εγώ προσωπικά θέματα τα οποία έχουν βγει και έχουν αποκαλυφθεί. Και χθες ο κύριος Πολάκης έκανε σπουδαίες αποκαλύψεις γύρω από αυτό το θέμα. Βγείτε από τη λογική της καθημερινότητας και δείτε πώς διαμορφώνεται η πολιτική. Αν δεν τη δούμε με άλλους όρους για να μπορέσει πλέον να επικρατήσει αυτό το οποίο η πλειοψηφία του λαού θέλει, χρειάζεται και κόπος και πρόληψη. Αν δεν καταλαβαίνετε τι έχει πετύχει το καθεστώς Μητσοτάκη στην ελληνική κοινωνία και πώς χωρίς να το καταλάβουν τα κόμματα έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, να μιλήσουμε λίγο ελληνικά, τότε τι να σας πω. Και με ρωτάει λοιπόν κάποιος φίλος, ο οποίος προφανώς ο Στέφανος, θυμήθηκε κάποια αναφορά μου, να απαντήσω σε αυτό γιατί την επαναλαμβάνει τη χθεσινή ερώτηση, κάποια αναφορά μου που είχα κάνει στον Αλέκο Παπαδόπουλο την εποχή που ήταν υπερυπουργός και λοιπά. Αυτός λοιπόν τότε, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, είχε πει ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα, με αφορμή την οικονομική κατάσταση την οποία έβλεπε. Λοιπόν, και με ρωτάει γιατί ακριβώς το είπε και τι εννοούσε. Είναι πολύ απλό, σας το είχα εξηγήσει από τότε και το ανέφερα σε μια αποστροφή του λόγου μου. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή.
Όταν λοιπόν τότε συζητούνταν, γιατί το είπε, γιατί και αυτό δεν έχει αλλάξει ποτέ, όταν συζητούνταν το θέμα το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση της οικονομίας και με αφορμή και το προϋπολογισμό που είχε να αντιμετωπίσει τότε η χώρα και τι δαπάνες θα έκανε για κοινωνικό κράτος και λοιπά ή που θα περιέκοπτε και όλα αυτά τα πράγματα χωρίς μνημόνια τότε με άλλες λογικές, είχε πει αυτή την κουβέντα, διότι για τη λογική του όλα σε αυτή τη χώρα από τότε έπρεπε να κινηθούν και να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Αυτή ήταν η λογική του, ότι τα πάντα πρέπει να, για να μπει σε δρόμο σωστό η χώρα κατά την κρίση του, έπρεπε να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Δηλαδή να μηδενιστούν οι δαπάνες, να μηδενιστούν τα έσοδα και να ξαναστηθούν στην αρχή με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Να μηδενιστούν οι λειτουργίες των θεσμών και να γίνουν, αλλά να το εννοήσουμε. Όταν κάποιος συλληφθεί να κάνει απατεωνιές θα μπει φυλακή με βάση ή όποιος κάνει οτιδήποτε. Αυτή ήταν η λογική. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί ποτέ σε αυτή τη χώρα, διότι πάμε πάνω στο κακά, στο να αλλάζουμε νόμους, αλλάζουμε συμπεριφορές, αλλάζουμε καταστάσεις και ξανά ερχόμαστε πάλι, εδώ μπαίνει ο προμηθέας και ο επιμηθέας που σας έλεγα πριν, ερχόμαστε να βάλουμε θέματα τα οποία στην ουσία δεν διορθώνουν, μεγιστοποιούν το πρόβλημα και το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν ήταν η κουβέντα, αυτή είναι η απάντηση και η λογική του Στέφανε τότε που την επικαλέστηκα. Λοιπόν, τώρα για να δείτε λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο, επειδή σας μίλαγα πριν και το οποίο δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει. Έχετε δει πόσο παίζεται το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά? Το έχετε δει πως το παίζουν ωραία? Ερωτηθείς πριν λίγο πριν φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, επέπληξε τον δημοσιογράφο που του έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση και ενοχλημένος λοιπόν του είπε, μη με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, ας κάνει κόμμα και μετά θα μιλήσουμε. Βεβαίως. Αλλά είδατε όμως τι ωραία το δουλεύει το παιχνίδι. Ήδη έχουν αναλάβει τη δουλειά οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του συστήματος. Για να φτάσουμε λοιπόν εκεί που θα γίνει πια η τελική επίθεση, όταν γίνει το θέμα του, ανακοινωθεί επισήμως, γιατί θα ανακοινωθεί ας πούμε κάποια στιγμή το θέμα του, το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Προσέξτε λοιπόν κάτω από τις γραμμές. Πώς πάνε να χτυπήσουν λοιπόν τον κύριο Σαμαρά σήμερα? Εγώ δεν θα μπω να υποστηρίξω τον κύριο Σαμαρά, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι είμαι και σαμαρικός, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τέλος πάντων, απλά προσπαθώ να αποκαλύψω πώς παίζονται τα παιχνίδια στην πολιτική. Οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί σήμερα, τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα και όλα αυτά τα οποία παίζουν στο παιχνίδι και τα βλέπουμε παντού, είναι, χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά για τον ρόλο του και για την υπόσταση του κύριου Σαμαρά. Τι λέξεις χρησιμοποιούν? Προδότης, αποστάτης, μνησίκακος. Προδότης γιατί φέρεται με αγνωμοσύνη, όπως προσπαθούν να το εξηγήσουν, στο κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό και το εγκαταλείπει και θυμίζουν την περίοδο του 90, που έπεσε το κόμμα πάλι της Νέας Δημοκρατίας, του πατρός Μητσοτάκη. Αποστάτης γιατί πάει να κάνει κάτι άλλο το οποίο είναι μακριά από το Μαντρί, όπως λένε το δικό τους. Και μνησίκακος διότι μισεί τον κύριο Μητσοτάκη. Φτιάχνουν ένα κλίμα. Για δέστε τα όμως, απαντώνται και τα τρία. Και συγγνώμη που το αναλαμβάνω εγώ, αλλά δεν τον διέγραψε, δεν είναι αφήγε μόνος του ο Σαμαράς. Διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο ίδιος ο μνησίκακος, ότι μισεί τον πρωθυπουργό. Μα γιατί τον μισεί? Αν δεν είχε βάλει πλάτη ο Σαμαράς, δεν θα είχε γίνει
πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Τον στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη. Και αποστάτης, από τι, αφού δεν είναι στο Μαντρί. Κάποιοι επέλεξαν λοιπόν ότι δεν τον θέλουν, διότι αυτά που λέει δεν συνάδουν, άρα λοιπόν δεν τους ενδιαφέρει η ουσία. Ξανάρχομαι λοιπόν στο επίπεδο αυτό. Τους ενδιαφέρει να χρησιμοποιούν όλη αυτή την καλυμμένη θολούρα και να δημιουργούν συνθήκες τέτοιες με τις οποίες μειώνουν την κίνηση πριν συμβεί. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα ανακοινωθεί το κόμμα, θα υπάρχει το υπόστρωμα για να πατήσουν πάνω σε αυτό, για να χτυπήσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν,

Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

Κατάσταση στην κρίση την ενεργειακή που ζούμε έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει από όπου και να την πιάσεις, από όπου και να την κοιτάξεις. Περιμένουμε να ανακοινωθούν μέτρα. Μία πρόγευση έχει δοθεί τη μέτρα, αλλά ξανάρχομαι στο επίδικο της υπόθεσης για να καταλάβετε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν έχει να κάνει μόνο με το τι κάνουν οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα ή στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν και, και όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν θα μείνω τώρα στο διεθνές κομμάτι. Θέλω να κρατήσω το εξής, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πανικός, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πλέον στα ύψη και ακούω μια κυβέρνηση η οποία να μας λέει ότι θα κάνει παρεμβάσεις για να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανσης ο Έλληνας 1,75. 1,75 για όταν πέρυσι που ήταν ακριβό, δεν ήταν και σε καλή κατάσταση, ήταν 1,10. Για τη βενζίνη κίνησης βέβαια δεν υπάρχει καμία απόφαση, δηλαδή έχει φτάσει στα 2,20-2,30, δεν το συζητάμε. Εκεί θα δούμε τώρα, είναι καθρεφτάκια και χάντρες για τους ηθαγενείς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σοβαρότερο, γιατί έχει επίπτωση ήδη ακόμα και αυτή η συμφωνία η οποία έκανε η κυβέρνηση, τώρα ο Θεός να την πει συμφωνία, για τη συγκράτηση των τιμών πρώτων ειδών στα σούπερ μάρκετ κλπ. Αν δείτε, έχει αρχίσει ξανά να παίρνουν την ανηφόρα. Μιλάμε για εσχροκέρδια που δεν έχει προηγούμενο και δεν είναι ότι τώρα φτάσανε σε αδιέξοδο. Αυτό το βιολί που αυξάνεται κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα έχει κλείσει ήδη 4 χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Στο μεταξύ προαναγγέλουν ότι θα γίνουν αυξήσεις στα επιτόκια, άλλη επιβάρυνση ας πούμε, και έχουμε και το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί που δεν χρησιμοποιούν ακόμα για τη θέρμανσή τους για παράδειγμα το πετρέλαιο αλλά το φυσικό αέριο, και αυτοί θα πληρώσουν δεν ξέρω κι εγώ πόσα με όλες αυτές τις ανακατατάξεις. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους, δεν γίνεται, γίνονται και παραγίνονται. Όλα γίνονται, αν θέλουν. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Η μεν κυβέρνηση πουλάει ας πούμε σταθερότητα και μια κατάσταση η οποία ευημερίας, πάρε τώρα κάνει την πριγάδα του Πρωθυπουργού, ο οποίος πουλάει ας πούμε επαφές υψηλού επίπεδου με όλους αυτούς τους που διαφεντεύουν τον κόσμο διότι κατέχουν την δύναμη του χρήματος, και ψάχνουμε να δούμε εν τέλει τι νέμεται, τι ωφελείται, με τι θα έρθει στα χέρια του από την Αμερική για να ευνοήσει τον ελληνικό λαό. Σε τι? Να μας φέρει δηλαδή τον Έλον Μάσκ, ο οποίος εν πάση περιπτώσει το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αν θα επικρατήσουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, και κάποιοι μάλιστα βγήκανε και είπαν ότι είναι και ένας από τους χρηματοδότες, λένε οι πληροφορίες, του Κασιδιάρη και όλων αυτών των σκηνικών. Και έρχεται λοιπόν να μας πει ότι συναντήθηκε ή θα συναντηθεί με τον Έλον Μάσκ και όλους αυτούς. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να ξεφύγω άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το ένθετο για την υγεία και εν συνεχεία το δελτίο τύπου, το δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη. Και θα τα πούμε σε λίγο πάλι.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Συνήθως κάθε Σεπτέμβρη, μαζί με τη λίστα των σχολικών, επιστρέφει και απορία αν χρήζει ένα γενικό check-up το παιδί πριν αρχίσει το σχολείο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Νταλούκα, παιδίατρο. Κύριε Νταλούκα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κουτσόπουλο.
2: Τα παιδιά κάθισαν στα θρανία ήδη, έχοντας πάρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Ωστόσο, έχουν ελέγξει την υγεία τους. Τι θα πρέπει να ελέγξει ο παιδίατρος σε ένα παιδί όταν αρχίζει το σχολείο?
3: Είναι μια εξαιρετική ερώτηση και σας ευχαριστώ που τη ρωτάτε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους γονείς να κάνουν έναν έλεγχο στο παιδί το οποίο θα πάει στο σχολείο, είτε για πρώτη φορά είτε θα ξαναπάει. Ξεκινώντας το σχολείο, ένα παιδί είναι σημαντικό να διαπιστωθεί ότι ακούει και βλέπει καλά. Είναι δύο βασικές αισθήσεις, οι οποίες συνήθως δεν παρουσιάζουν προβλήματα, αλλά καμιά φορά μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα. Και επειδή έχουν να κάνουν με τη μάθηση, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί το παιδί ότι βλέπει και ακούει καλά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να γίνει μια πολύ καλή κλινική εξέταση από τον παιδίατρο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Γίνεται αυτό στα πλαίσια του ατομικού δελτίου υγείας μαθητή, αλλά όχι για όλες τις τάξεις. Καλό είναι οι γονείς, όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα με το ατομικό δελτίο, να τα πάνε να εξεταστούν για να διαπιστώσει ο παιδίατρος ότι το παιδί κλινικά είναι υγιές, να μετρήσει το βάρος του, το ύψος του, την ανάπτυξή του, να δει μήπως τυχόν το καλοκαίρι φάγανε περισσότερο από όσο πρέπει και έχουν πάρει βάρος αρκετό. Και γενικά να διαπιστώσει το καλό έχει της υγείας του και να συμβουλεύσει τους γονείς. Από εκεί και μετά, ο εργαστηριακός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος να γίνεται. Και αν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει σε κάποια παιδιά, μια γενική αίματος και μια φεριτίνη για την ύπαρξη ή τη διαπίστωση σιδηροπενίας ή ανεμίας είναι καλό, είναι να γίνεται μια φορά στο τόρτο. Αυτές είναι συνήθως οι εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν οι γονείς πριν πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
2: Και όσο αφορά στον έλεγχο της όρασης, θα πρέπει όλα τα παιδιά πριν ξεκινήσουν την καινούργια χρονιά ή και για πρώτη φορά τα πρωτάκια να κάνουν εξέταση από οφθαλμίατρο, κύριε Νταλούκα, ή αν παραπονεθούν ότι δεν βλέπουν στον πίνακα?
3: Όχι, αυτό είναι ένα λάθος συνήθως. Είναι μια λανθασμένη σκέψη από τους γονείς, γιατί δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν παραπονιέται ότι βλέπουν και τα δύο μάτια το ίδιο. Καμιά φορά η όραση καλύπτει το ένα μάτι, το κακό μάτι, και έτσι δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά το παιδί. Άρα είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση λοιπόν που ένα παιδί έχει πολύ καιρό να το δει οφθαλμίατρος, πάνω από χρόνο ή δύο χρόνια, θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε στον οφθαλμίατρο να κάνει μια εξέταση πριν ξεκινήσει το σχολείο ή τώρα κατά τη διάρκεια που αρχίζει το σχολείο. Πολλά. Η ακοή επίσης είναι σημαντική και πρέπει να εξετάζεται, διότι πολλές φορές και αυτή καλύπτει το πρόβλημα, το υγιές αυτή. Και έχουμε παιδιά τα οποία βαριακούν και δεν το καταλαβαίνουν. Έτσι, πολλές φορές ανακαλύπτεται με την εξέταση ότι το παιδί έχει απώλεια στην ακοή του από το ένα αυτή. Οπότε είναι σημαντικό για να μπει ένα βοήθημα ακοής και το παιδί να μπορέσει να ακούσει ή να θεραπευτεί το νόσημα το οποίο μπορεί να του έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην ακοή του παιδιού.
2: Πολλά παιδιά, κύριε Νταλούκα, υποφέρουν από οικογενή υπερχοληστερολεμία χωρίς να το γνωρίζουν. Και πόσο σημαντικό θεωρείται και ο χημικός αιματολογικός έλεγχος για τα επίπεδα της χοληστερίνης πριν ξεκινήσουν και το σχολείο, ώστε να ξέρουν τι θα τρώνε, τα διαλύματα, να ξέρουν την κατάσταση της υγείας τους όσον αφορά τα επίπεδα της χοληστερίνης?
3: Δείτε τώρα, κύριε Κουτσοπούλη, το πρόβλημα με την οικογενή υπερχοληστερολεμία είναι ένα θέμα από το οποίο υπάρχει, είναι υπαρκτό, δεν είναι τόσο πολύ συνηθισμένο, υπάρχει όμως σε κάποιο ποσοστό. Ο παιδίατρος οφείλει μέσα στην εξέταση που θα κάνει στο παιδί, επειδή η δική μας η εξέταση δεν είναι μια στιγμή και μετά δεν ξανάρχεται, το παιδί έχει μια διαχρονικότητα. Καλό είναι λοιπόν εκεί στο ιστορικό του παιδιού να ρωτάμε αν κάποιος από τους γονείς υποφέρει, γιατί όταν λέμε οικογενή υπερχοληστερολεμία, εννοούμε ότι κάποιος από την οικογένεια του έχει. Άρα λοιπόν, όταν το παιδί για πρώτη φορά θα έρθει στο ιατρείο μας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε ένα ιστορικό και να ρωτήσουμε και αυτό τον παράγοντα. Αν δούμε ότι κάποιος από τους γονείς μας αναφέρει ότι έχει πρόβλημα, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έναν έλεγχο στο παιδί τουλάχιστον μία φορά. Εάν βρεθούν προβλήματα, συμβουλεύουμε τους γονείς, δίνουμε οδηγίες και προχωράμε. Τώρα, στην περίπτωση που ένα παιδί δεν έχει ιστορικό στην οικογένεια, οι συστάσεις οι διεθνείς είναι αυτό το παιδί να ελέγχεται σε μεγαλύτερη ηλικία, όχι στην ηλικία των 4, 5 ετών, 6 ετών, αλλά πολύ αργότερα, σε μια ηλικία περίπου εκεί γύρω στην εφηβεία. Ελέγχονται τα λιπίδια.
2: Κύριε Νταλούκα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουτσοπούλου, και εύχομαι στα παιδιά καλή αρχή στο σχολείο τους. Με δύναμη και υγεία, προβάλλοντας.
2: Καλή αρχή, με δύναμη και υγεία, πραγματικά, σε όλα τα παιδιά.

0: κόκκινο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω του.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
6: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
8: Σε μία ώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα 211 ευρώ και 76 λεπτά εκτινάχθηκε σήμερα η μεγαβατόρα. Άνοδος 17% σε σχέση με χθες και 177% σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η μέση ημερήσια τιμή στο ρεύμα ξεπερνά τα 200 ευρώ. Πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας ασκώντας σε δήλωσή του κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική στις τιμές των καυσίμων. Ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρθηκε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, η συγκεκριμένη τιμή είναι κατά 50% υψηλότερη σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Επιπλέον, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει περιθώρια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά είπε ψέματα. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε ισχυρή βροχόπτωση. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών αλλοδαπών που έκαναν πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Ζήτησαν βοήθεια καλώντας το 112 λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ. Οι αρχές εντόπισαν άμεσα το γεωγραφικό τους στίγμα. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα, τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν αύριο και μεθαύριο στην Καβάλα, θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Αύριο στο λιμάνι θα καταπλέψει για τέταρτη φορά φέτος το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη θα φτάσει στην Καβάλα για πρώτη φορά το Carnival Legend. Θα έρθει ξανά στις 15 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι θα καταπλέψει το Star Legend. Στο αυτόφορο καταδικάστηκαν χθες το μεσημέρι οι δύο γυναίκες που είχαν συλληφθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις τηλεφωνικές απάτες στην Καβάλα. Οι κατηγορούμενες παραλάμβαναν τα χρήματα και τα χρυσαφικά που αποσπούσαν από τα θύματα. Η μία γυναίκα είναι κάτοικος Καβάλας και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Στην απολογία της υποστήριξε πως βρήκε τη δουλειά μέσω διαδικτύου και αγνοούσε την απάτη. Η δεύτερη κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Η ποινή της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά μετατρέπεται σε χρηματική. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τις κλοπές με τη μέθοδο της αγκαλιάς για τα περιστατικά που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Κοκκινό Χώμα, Αμισιανά και Ελευθερούπολη. Η μία γυναίκα αγκάλιαζε τα θύματα και τους έκλεβε τα χρυσαφικά. Ο άντρας οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής και η δεύτερη γυναίκα ήταν συνοδηγός. Στις απολογίες τους παραδέχτηκαν τις πράξεις τους και αποζημίωσαν τα θύματα. Οδηγήθηκαν στη φυλακή λόγω του βεβαρημένου ποινικού τους μητρώου. Με εκδηλώσεις και στην Καβάλα τιμάται η επέτειος από τα 205 χρόνια της απελευθέρωσης της Τρίπολης. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση. Αμέσως μετά κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Θόδωρου Κολοκοτρώνη στη Λέσχη Εξωματικών. Στις 11.30 ομιλία στη Λέσχη Εξωματικών και για το ιστορικό γεγονός θα μιλήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Καβάλας Χαράλαμπος Παγουλάτος.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και βροχόπτωση ή τοπικές μπόρες που εξασθενούν σταδιακά. Άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
8: Από το live24.gr.

0: Εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο 105 και 5 με τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Χάρη Δάλα και στα μικρόφωνα του Σωτήρη Καψόχα. Λοιπόν, ακούσατε από τη Μαριτίνα Σπύρου την είδηση της τελευταίας στιγμής, έτσι θα την για την νυχτερινή τροπολογία που κατέθεσε ο Μαργαρίτης Χινάς, που έχει παρεμβαίνει στο θέμα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία πρώτη προσέγγιση που προλάβαμε να καταλάβουμε έχει πολλά πάλι νύχτα, έτσι. Πάλι έχει πολλά θολά σημεία. Είναι σε σχέδιο του νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν. Ψάχνει λοιπόν έτσι μία προσέγγιση, αυτό που καταλαβαίνεις από πρώτη, θα την ψάξουμε την τροπολογία. Αφορά λοιπόν την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης των ετών 2018-2022 μέχρι μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και νομιμοποιεί αναδρομικά επιδοτήσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Τα ακούσατε αυτό? Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι οι υποθέσεις οι οποίες ψάχνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, και έχουν ήδη οδηγήσει σε πρωτόδικες καταδίκες παραγωγών και ιδιοκτητών κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή, τι φλανάχουν οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Αυτοί τόσο καιρό δεν μιλούσαν, περιμέναν τη στιγμή, έτσι. Νομιμοποιούνται. Νόμιμες λοιπόν οι αναδρομικά οι επιδοτήσεις που πήρανε και καθαρίζει λοιπόν από ό,τι φαίνεται όλη αυτή την περίοδο και βγάζει εκτός πια και απονομιμοποιεί όλες τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία. Λοιπόν, και οι έρευνες οι οποίες στο μεταξύ παραμένουν ανοιχτές. Εδώ καταργήθηκε πλέον η επιλεξιμότητα τέτοιων βοσκοτόπων το 23 και πάει να κλείσει την περίοδο που ήταν ανοιχτή και η οποία εν πάση περιπτώσει έχει πολλά σημεία διαφθοράς. Γαλάζια παρέμβαση. Ο πρώην επίτροπος, παρακαλώ. Ο πρώην επίτροπος, έτσι, Ευρωπαίος επίτροπος. Θέλουν, πάνε σε εκλογές και κοιτάνε να κλείσουν υποθέσεις, γιατί κλείνοντας τέτοιες υποθέσεις κλείνουν και στόματα. Να δούμε τι άλλο θέλουν να κάνουν, τι άλλο θα δούμε. Θα την ψάξουμε περαιτέρω, απλά σας λέω, για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει και πώς μπήκε αυτή η ιστορία πάλι νύχτα. Είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα τα δούμε συνεχώς να κλείνουν το επόμενο διάστημα. Ήδη ακούγεται ότι υπάρχει, μαθαίνουμε μάλλον, ότι η άλλη παρέμβαση που ετοιμάζουν είναι να δούνε πώς θα κλείσουν την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά στο μεταξύ, επειδή ο Ντίλιαν είναι αρκετά καχύποπτος γύρω από αυτό, ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη τύπου για αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, έχουμε μαζί μας, να δούμε αυτό που αντιμετωπίζει πλέον όλος ο κόσμος με τα κόκκινα δάνειά του και με την κατάσταση που επικρατεί, τους εξοδικαστικούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας και λοιπά. Έχουμε τον δικηγόρο, τον εξαιρετικό δικηγόρο, τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο. Κύριε Παναγιωτουνάκο, είστε στη γραμμή?
1: Καλημέρα, καλημέρα Σωκρατές, κουράγιο και ψυχραιμία, όπως λέω πάντα.
0: Καλά κάνετε, το χρειαζόμαστε. Πόσο κουράγιο να κάνουμε, ποιος μας τα είπε, και ο Ντάισεμπλουμ μας τα είχε πει κάποτε αυτά δημόσια. Κουράγιο Έλληνες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Θέσανε σε εφαρμογή, να ξεκινήσουμε από αυτό, την πλατφόρμα για τον

0: νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και ακούσαμε από τα κυβερνητικά στόματα ότι η όλη τους επιδίωξη όλης αυτής της διαδικασίας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Για πέστε μας λοιπόν τι ακριβώς είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, να δούμε δηλαδή πώς και τι προτάσεις θα παραχθούν, γιατί υπάρχουν και θέματα για τα οποία και η ίδια η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δεν έχει ας πούμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Πάντως το γενικό πλαίσιο είναι ότι θα δίνεται η ευκαιρία στους οφειλέτες αυτή τη στιγμή, αν θέλουν να διασώσουν την πρώτη τους κατοικία, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, να μπορούν να το κάνουν με ταυτόχρονη όμως εκπίση και πληστηριασμό τυχόν ποσοστών ιδιοκτησίας που έχουν σε οικόπεδα ή δευτερεύουσες κατοικίες ή εν πάση περιπτώσει και κάποια άλλη ακίνητη περιουσία. Εκεί υποτίθεται τι θα κερδίζουν. Θα κερδίζουν ότι θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλών, μεν, αλλά σαν αξία περιουσίας ακίνητης, δηλαδή σαν ε9 που λέμε, με απλή γλώσσα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της πρώτης κατοικίας και όχι η αξία της δευτερεύουσας, της τρίτης ή εν πάση περιπτώσει κάποιων οικοπαίδων ή ποσοστών οικοπαίδων που έχουν. Αυτό υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα κουρέματα. Όμως, υπάρχουν όμως τα όμως. Τα όμως είναι τα εξής, που είναι και πραγματικότητα. Το ένα όμως είναι ότι πάνω από 300.000 ευρώ οφειλών η πρόταση δεν είναι δυνητική. Δεν είναι υποχρεωτική. Είναι δυνητική. Δηλαδή μέχρι τα 300.000 οφειλών και μέχρι το ατομικό εισόδημα των 14.000 ευρώ η πρόταση αυτή θα είναι υποχρεωτική. Από εκεί και πάνω είναι δυνητική, δηλαδή οι απειλές μπορεί να απορρίψουν. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό υπολογίστε ότι υπάρχουν γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ρυθμίσεις και υπάρχουν και άλλα 20 δισεκατομμύρια απορρίψεις. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εκ των 20 ρυθμίσεων αυτά που αφορούν τράπεζες είναι τα 5.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που βεβαίως λόγω και των επιτοκίων, επειδή είναι παλιά δάνεια, έχουν υπερβεί το όριο των 300.000 ευρώ. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές απορρίψεις. Άρα το ένα είναι ότι ουσιαστικά για πάνω από 300.000 τίποτα δεν αλλάζει εν σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Υπό την έννοια το ότι η τράπεζα μπορεί να πει παιδιά εγώ δεν δέχομαι.
0: Α, δεν έχει υποχρεωτικότητα η τράπεζα.
1: Για πάνω από 300 όχι. Για κάτω από 300 έχει και, ναι. Για κάτω, και υποτίθεται ότι το σύστημα θα σου βγάζει και δύο προτάσεις. Δηλαδή θα σου λέει μία πρόταση που διατηρεί στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας σου και δεν υπάρχουν και λαμβάνεται στο ε9 όλη η αξία της ακίνητης περιουσίας και μία πρόταση που εξαιρείται η πρώτη κατοικία και γίνεται αυτόματος πληστηριασμός στην άλλη. Υποτίθεται το σύστημα θα βγάζει δύο προτάσεις. Και το λέω υποτίθεται γιατί περιμένουμε να δούμε και εμείς τι θα γίνει ακριβώς, διότι δεν είναι, ξέρετε, τίποτα το συγκεκριμένο και σταθερό. Δηλαδή περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι νέες αιτήσεις.
0: Τι είναι, αυτό είναι το ένα. Προεκλογικό είναι και αυτό πάλι.
1: Κοιτάξτε να είτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως θέλω να δω αν θα λειτουργήσει εν της πράγμασης, διότι... Α, και κάνει μια δεύτερη, είναι σημαντικό να αναφέρουμε σκούπα και λέει παιδιά... Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τον εξοδικαστικό διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, είναι περιπτώσεις τις οποίες έχουν απορρίψει οι τράπεζες, μπορεί να ξαναενταχθούν εξαιρετικά και να ρυθμίσουν ένα εξάμεινο αυτό, δηλαδή 29 Σεπτεμβρίου και για 6 μήνες, και να μπορούν να ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τους δίνεται ευκαιρία παρότι έχουν χάσει τον εξοδικαστικό εντός εισαγωγικών, να ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία και να κάνουν αυτή την αίτηση προκειμένου το σύστημα να του βγάλει αυτή τη διπλή πρόταση. Εγώ λέω ότι αυτοί οι νόμοι εντός εισαγωγικών που είναι και νόμος σκούπα, γιατί γίνονται? Διότι προφανώς υπάρχουν πολλές απορρίψεις, διότι προφανώς υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ψηλά επιτόκια και λίγα κουρέματα και ο κόσμος δυσκολεύεται και δεν τις στηρεί και έτσι έχουμε την πρώτη γενιά ρυθμίσεων του εξοδικαστικού που χάνεται.
0: Στην ουσία δηλαδή αυτός ο εξοδικαστικός πήγε άπατος, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν ρυθμιστεί κάποια δάνεια, αλλά να σας πω κάτι, το σύνολο του ιδιωτικού χρέους, για να πούμε και το γενικό, το λέγαμε και από την εκπομπή σας, το λέγαμε εδώ και καιρό, ότι παιδιά αυξάνουν το ιδιωτικό χρέος, προσοχή, προσοχή, βγήκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΕ, βγήκαν τα επίσημα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή από 200 δις περίπου πριν από 5-6 χρόνια έχει φτάσει στα 240.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αφενός ο κόσμος δυσκολεύεται και οι επιχειρήσεις, και αφετέρου ότι οι ρυθμίσεις που παράγονται είναι λυπείς. Δεν έχουν κουρέματα, έχουν υψηλά επιτόκια. Δηλαδή είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, ας πούμε, που είναι αρνητικά.
0: Ναι. Κύριε Παναγιώτου Νάκο, ξέρετε τι καταλαβαίνω από αυτό? Ότι εν τέλει δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα και να σώσει κάποιες κατοικίες. Στην ουσία θέλει, με όλες αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα, που δεν έχουν προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία, δεν ενδιαφέρεται στην ουσία. Δηλαδή δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω πού μπορεί να πατήσουμε για να βρούμε κάποιο θετικό σημείο. Αν εσείς που το παρακολουθείτε και είστε και πιο ειδικός το βλέπετε, ας μας το πείτε, μήπως βοηθήσουμε και κάποιους ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμίσεις είναι δύσκολες. Δηλαδή, έκανα, ας πούμε, τώρα μία ρύθμιση για τις 72 χρώσεις, έτσι, για χρήη προς το δημόσιο και για χρήη προς την εφορία. Και λέει, ωραία, σας δίνω ένα παράδειγμα. Εντάσσετε τα χρήη μέχρι και 23, λέω εγώ. Γιατί ρε παιδιά μέχρι το 23? Το 24 και το 25 δεν υπάρχουν λήψη πρόθεσμα χρέη στην εφορία, αφού το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει. Και σου λέει, όχι λέει, χρέη μέχρι το 23, μέχρι 72 δόσεις και με επιτόκιο 6%. Μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρύθμιση. Αυτό είναι μια ρύθμιση την οποία θα την πάρει ένας επιτιδευματίας ή μια, ας πούμε, μικρομεσαία επιχείρηση και ουσιαστικά θα τη χάσει μετά από 2-3 μήνες. Και ουσιαστικά έτσι τι κάνουμε? Δημιουργούμε αέναο ιδιωτικό χρέος, το οποίο αυξάνεται βάσει των επιτοκίων. Εδώ αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, πρέπει το κράτος, θυμάστε, το 2015 είχε γίνει, που μάλιστα είχαμε και μνημόνια. Ναι. Και είχαμε και σκληρή δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να βγει μια ρύθμιση, ας πούμε, στο πλαίσιο του 2015. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Δεν λέει, παιδιά, 120 δόσεις, κούρεμα των προσαυξήσεων και με ένα επιτόκιο maximum 3% σταθερό. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις. Επίσης, το δεύτερο, προστασία πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνει στη λογική του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή να βγει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης, μην ξεχνάμε, ήταν ένα πτωχευτικό του 2020,
0: ναι,
1: το οποίο πτώχευε σοριδών νοικοκυριά και επιχειρήσεις και έλεγε, παιδιά, όποιος βγάζει 7.000 το χρόνο εισόδημα θα νοικιάζει το σπίτι του, το οποίο θα του το παίρνει ένας φορέας ο οποίος θα διαχειρίζεται τις πρώτες κατοικίες, ο οποίος η ρύθμιση παρόδο είναι, λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, πρόσεχε. Θα έχει τις εγγύσεις, μπορεί να έχει εγγύηση του δημοσίου, θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και θα είναι ο εκμισθωτής του σπιτιού σου, στον οποίο θα δίνει 12 χρόνια το ενίκη, και αν είσαι καλό παιδί και μπορείς, μετά από 12 χρόνια θα μπορείς να το επαναγοράσεις χωρίς να έχουν υπολογιστεί αυτά που θα έχεις δώσει τα 12 χρόνια. Λοιπόν, ο νομοθέτης, αντί για να κάνει αυτά, θα μπορούσε στη λογική του νόμου Κατσέλη να πει, ελάτε εδώ, μέχρι 300.000 ευρώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, όριο ακίνητης περιουσίας και μέχρι εισοδηματικά κριτήρια προσευξημένα, όχι 7.000 το χρόνο, έρχεται το κράτος και διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτές από τα φαντ, θυμίσει ο ίδιος τις οφειλές αυτές για να σώσει την πρώτη κατοικία. Και να σας πω και μια δεύτερη λύση που μπορεί να λύσει το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό που γίνονται όλα αυτά, υπάρχει πάνω από 300, κάτω από 300.000, οι ρυθμίσεις για τις τράπεζες είναι υποχρεωτικές. Και λέω εγώ, γιατί να μεγαλώσει αυτό το όριο? Πώς θα ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος? Γιατί να μην είναι 500 ή 600.000? Και να είναι δηλαδή, στη λογική που το δημόσιο αποδέχεται πάντα τις ρυθμίσεις που παράγει ο εξοδικαστικός, γιατί να μην μπορεί πάνω από 300.000 να τις αποδέχονται υποχρεωτικά οι τράπεζες? Πώς αλλιώς θα ρυθμίσεις το ιδιωτικό χρέος και να πας στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να βάλεις χαμηλά επιτόκια? Να βάλεις 3% maximum, να βάλεις σταθερά. Ξέρετε ότι στον εξοδικαστικό, για να κλείσω, όταν σου κάνει ρύθμιση τράπεζα, σου λέει για 3 χρόνια 3% και μετά το Euribor συν 2,5. Μπορεί να φτάσει 5% η ρύθμιση μετά.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν
0: αλλά
1: λύσεις.
0: Εγώ έχω μία απορία. Πώς το μεγάλο πρόβλημα, εξίσου μεγάλο κατά αναλογία με την Ελλάδα, είχε και η Κύπρος, είχε και η Ισπανία, αν θυμάστε. Πώς κατάφεραν και το έφεραν σε ένα δρόμο αυτές οι χώρες, ενώ εμείς ακόμα παλεύουμε για να δούμε ποιος θα πτωχεύσει και ποιος θα χάσει τα σπίτια του και την περιουσία του? Πώς αυτοί κατάφεραν και μπήκανε σε ένα ξέφωτο?
1: Αυτοί κατάφεραν και μπήκαν σε ένα ξέφωτο διότι έγινε αυτό που ονομάζουμε κρατική παρέμβαση και που ακόμα και αρχές του φιλελεύθερου καπιταλισμού και αυτά και ο ίδιος Άνταμ Σμιθ το λέει. Δηλαδή λέει, παιδιά, υπάρχει κρατική παρέμβαση όταν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει πρόβλημα, είναι επιτακτική. Άρα πρέπει κρατική παρέμβαση, τι σημαίνει στην Ελλάδα, όπως και στα περισσότερες δυτικές ας πούμε, συντάγματα, σημαίνει παρέμβαση νομοθετική. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να κάνεις παρέμβαση νομοθετική, να γίνουν όλα αυτά που σας είπα. Να γίνει ένας φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την πρώτη κατοικία των ευάλωτων, όπως είπαμε πριν, να αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια, όχι 7.000 το χρόνο εισόδημα. Κοροϊδευόμαστε. Με τέτοια ακρίβεια.
0: Μα τα 7.000 εισόδημα το χρόνο είναι το όριο μάλλον που δείχνει στον ΟΟΣΑ και στην παγκόσμια οικονομία, τη δυτική πάντα, το όριο της φτώχειας και του κινδύνου αποκλεισμού. Πώς βάζουν δηλαδή αυτό το όριο?
1: Δηλαδή, και αυτό να γίνει στη λογική του νόμου Κατρίνα. Δηλαδή, να πεις παιδιά, οι ευάλωτοι για να σώσουν την κατοικία τους είναι προσεκτικοί ευάλωτοι. Δεν είναι ευάλωτοι. Και να πας μετά σε δεύτερο επίπεδο στον εξαδικαστή και να πεις παιδιά, μέχρι 500-600 χιλιάρικα υποχρεωτικές ρυθμίσεις από τις τράπεζες. Πώς αλλιώς θα. Αλλιώς αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν σε ενδιαφέρει η μικρομεσαία νοικοκυριό και επιχείρηση να ρυθμίσει το χρέος της. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, ας πούμε. Υπάρχουν ένα σωρό εργαλεία. Στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, ο φορέας αυτός επαναμίσθωσης που λέμε ότι είναι δημόσιος φορέας.
0: Ναι.
1: Κάνεις ένα δημόσιο φορέα. Βάλεις κάποιες εγγύσεις. Να σας πω και κάτι άλλο. Παίρνεις για τους ευάλωτους, για την περίμετρο αυτών των αθλητών, παίρνεις τις εγγύσεις από τον Ηρακλή, αφού θα τα πάρεις από τον και το βάζεις αυτό το φορέα. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Δεν θα έφερουμε τον τροχό εδώ πέρα, ας πούμε. Και βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν και λύσεις και ένα σωρό πράγματα.
0: Διάβαζα κάπου, δεν ξέρω, εσείς που το παρακολουθείτε πιο στενά, δεν ξέρω αν είναι ακριβές το νούμερο, ότι την τελευταία, έτσι, την 7ετία τη κυβερνητική αυτή που έχει οξυνθεί το πρόβλημα, έχουν χαθεί πάνω από 50.000 σπίτια. Είναι ακριβές αυτό?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο. Κατοικίες μπορεί. Γιατί,
0: για κατοικίες μιλάω.
1: Μπορεί, λίγο μου. Θα σου πω κάτι. Η εικόνα των πληστηριασμών είναι, σας το λέω χοντρικά, από το 19-20 και μετά που σταμάτησε η προστασία της πρώτης κατοικίας, είχαμε περίπου 20.000 πληστηριασμούς, τώρα έχουμε 60. Φέτος μπορεί να έχουμε και 70 κατέτος. Λοιπόν, σας λέω, είναι στο τέλος, δεν θα μείνει περίπτωση για να ρυθμίσεις, ξέρετε.
0: Ναι,
1: συγγνώμη που γελάω, αλλά έτσι είναι, παιδιά. Δηλαδή, στο τέλος δεν θα μείνει, θα έχουν φύγει όλα. Θα έχουν φύγει. Θα έχει φύγει η μικρομεσαία κατοικία. Να σας πω ότι το προφίλ των πληστηριασμών της κατοικίας αυτή τη στιγμή αφορά, προσυδειάζει, για να το πω σωστά, στη μικρομεσαία κατοικία.
0: Ναι.
1: Μέχρι 150-200.000 ευρώ. Μέχρι 75-80, άντε 100 τετραγωνικά. Αυτό είναι το προφίλ των πληστηριασμών αυτή τη στιγμή. Της κατοικίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία του προφίλ του πληστηριασμού είναι αυτή. Προσυδειάζει στη μικρομεσαία κατοικία. Όπως σας το λέω, ακριβώς.
0: Και το χειρότερο δεν είναι μόνο ότι το κάνουν οι τράπεζες και τα φαντ, είναι ότι σε αυτό το πάρτι μετέχει και το δημόσιο. Δηλαδή για χρέη που υπάρχουν προς το δημόσιο εφορίες, προχωρούν κανονικά το δημόσιο σε πληστηριασμούς κατοικιών. Αυτή είναι.
1: Ναι, έχουμε δει και μια. Ναι, ενώ σε αυτό το δημόσιο είναι πάντα πιο. Πώς να σας πω, είναι πάντα πιο έτσι επιφυλακτικό, να το πω, ας πούμε. Πάντως, ναι, είναι, δηλαδή, είναι ένα καζάνι τώρα, αν θα λειτουργήσει αυτό με την πρώτη κατοικία. Α, να σας πω και κάτι άλλο, για να επιστρέψουμε και στην αρχή.
0: Ναι, για
1: λέει
0: πέστε μου, να κλείσουμε. Γιατί
1: να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Θα λαμβάνεται υπόψη η αξία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Όμως, εάν το εισόδημα του πολίτη, δηλαδή βγάζει κάποιους μήνες ότι μπορείς να πληρώσεις τα χρέη σου. Αν το εισόδημα του πολίτη επί των μηνών αυτών, των παραγόμενων που θα βγάλει η ρύθμιση, είναι περισσότερο, το σύστημα δεν θα λογίσει την αξία της πρώτης κατοικίας, θα λογίσει το ψηλότερο εισόδημα του πολίτη. Οπότε και πάλι δεν θα έχουμε κουρέματα. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο κρατάτε μικρό καλάθι γενικώς για τη νέα αυτή ρύθμιση. Και θα τα πούμε και εν καιρό, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος, δικηγόρος.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Σύνδεσε ότι αυτό είναι στοχευμένη πολιτική. Αυτό τώρα, για να είμαστε και ακριβείς, κάτι ανάλογο έκανε και το Ντελίνκε στη Γερμανία. Βγήκε με στοχευμένες προτάσεις και απευθυνόταν σε κόσμο που πραγματικά του δίνε λύση και εκτιμήθηκε. Τώρα, για να λέμε και τα δίκαια, έτσι, και για να απαντήσω και σε κάποιους που έσπευσαν να με κατηγορήσουν ότι μηδενίζω τα πάντα. Δεν τα μηδενίζω. Όπου υπάρχουν, υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα γίνει καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε έλεγα γιατί πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα που μιλάγαμε για τα καύσιμα και για όλη αυτή την ιστορία και που έχει πατήσει τώρα η Ευρώπη και έχει χάσει τον μπούσουλα. Έβλεπα λοιπόν τον καγκελάριο, ο οποίος της Γερμανίας, το Μέρτς, ο οποίος έφαγε ήττα, τεράστια ήττα. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα, όπου και να την πιάσεις και όπως και να τη διαβάσεις. Τον ρωτήσανε, θα παραιτηθείς, θα αλλάξεις κατεύθυνση, θα κάνεις κάτι για να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα αιτήματα. Η απάντησή του λοιπόν ήτανε ότι όχι, όλα είναι καλά, εμείς πάμε επίμονα σε αυτή τη γραμμή που ξέρουμε και θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε αλλαγές και αυτά τα ακούμε και από την κυβέρνηση. Εδώ και τον Πρωθυπουργό, όχι, πάμε καλά. Ακούσαμε και τον Πιερακάκη, ο οποίος προσπάθησε να, και μιλώντας και ως πρόεδρος της Κομισιόν, επιμένει σε μια ξεπερασμένη τελικά πολιτική, γιατί, που έχει οδηγήσει τα προβλήματα. Και το πρόβλημα λοιπόν της ενεργειακής κρίσης θα δείτε πόσο έντονο είναι, γιατί μέσα σε όλη αυτή την ανακατάταξη και στις επιλογές τις οποίες έχει κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την αντιμετώπιση των συνεργασιών, για παράδειγμα με τη Ρωσία, έχει χτυπήσει ακριβώς εκεί που πονάει. Για και αν έχουμε δύσκολο χειμώνα, δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο δύσκολος θα είναι, στην Ευρώπη σίγουρα θα είναι χειρότερος. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τα αποθέματα ενέργειας στην Ευρώπη έχουν πέσει κάτω, είναι κοντά στο 60%, όταν συνήθως αντιμετώπιζαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες την ενεργειακή, εν πάση περιπτώσει, τις ενεργειακές τους ανάγκες κάθε χρόνο με αποθέματα τα οποία φτάνανε κοντά στο 88% με 90%. Ήταν δηλαδή όλες οι αποθήκες γεμάτες για να αντιμετωπιστεί η χρονιά. Τώρα συνεχώς χαμηλώνουν και χαμηλώνουν και χαμηλώνουν. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, για να δούμε λοιπόν επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολλά και επειδή θα τα βρούμε μπροστά μας, ελπίζω να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, να μην είναι στην ίδια αυτά που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Έχουμε και πιο ήπιο χειμώνα εμείς, αλλά θα δούμε πώς θα πάει.

0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε στη ροή μας με όλα αυτά τα προβλήματα, θα έχουμε μια εξαιρετική επικοινωνία με τον καθηγητή των οικονομικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για όλη αυτή την επικαιρότητα, την πολιτική και την οικονομική την οποία ζούμε. Κύριε Ζαρωτιάδη, γεια σας, καλώς σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ακόμη καλημέρα λέμε για καψόχα, δεν είναι οπότε. Ναι. Τους χαιρετισμούς μου σε εσάς, ακροάτρες και ακροατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχουμε. Να ρωτήσω κάτι ξεκινώντας από όλα. Παρακολούθησα όλες αυτή τη δέσμη, τη σειρά των δημοσκοπήσεων τελευταία, ας ξεκινήσουμε από αυτό, και παρακολουθούσα τα ποιοτικά στοιχεία, δεν μένω στους αριθμούς. Εκείνο που πραγματικά όσο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις φημομετρήσεις που διαπίστωσα είναι ότι έχοντας ενσωματώσει και εξηγήσει ας πούμε οι δημοσκοπικές εταιρείες και τη Θεσσαλονίκη, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου άνοιξαν όλα τα κόμματα τα χαρτιά τους. Εκείνο που διαπίστωσα και φαντάζομαι θα το διαπιστώσατε όλοι είναι ότι οι απαντήσεις του κόσμου δεν ικανοποίησε κανένας κανέναν. Το περίεργο για μένα είναι το εξής, ότι καλά, η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε, γιατί είναι η κυβέρνηση, γιατί οι προσδοκίες ή οι απαιτήσεις του κόσμου είναι μεγαλύτερες. Αλλά αν δεχτούμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα βασικά, είχαν σχετικά μια μεγαλύτερη πλειοδοσία, ας πούμε, σε παροχές κατά την αντίληψή τους, πώς γίνεται να μην τους ικανοποιεί ούτε ακριβώς αυτό? Πού είναι τελικά η λύση και το πρόβλημα? Πού υπάρχει κάτι, γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι ακριβώς επειδή αναφερόμαστε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μια πιθανή απάντηση και εξήγηση σε αυτό που είναι όντως απορίας άξιο είναι ότι υπάρχει μια κρίση έκφρασης στο πολιτικό σύστημα της χώρας, η οποία βεβαίως κυρίως προκύπτει στα αριστερά του πολιτικού αναπτύγματος. Και το λέω αυτό γιατί περιμένει στο βαθμό που αντιλαμβάνομαι και αφού γράζουμε και από την επικοινωνία με την κοινωνία, περιμένει ο Έλληνας, η Ελληνίδα να δει όχι μόνο περιπτωσιακές προσεγγίσεις απάντησης στα προβλήματά τους, αλλά περιμένει να πιστεί από την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος και επίσης να πιστεί από την εφαρμοσιμότητά του και από τον ρεαλισμό ως προς την δυνατότητα να το εφαρμόσει κανείς, να πάρει δηλαδή την κυβερνητική εξουσία. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι αυτό το οποίο περιγράφεται δεν είναι τόσο η έκφραση της μη επάρκειας των μέτρων αυτών καθεαυτών, όσο, αυτό πιστεύω ότι καταγράφεται, όσο η έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη πίστης από πλευράς ελληνικής κοινωνίας ότι η αντιπολίτευση της χώρας μπορεί να διαχειριστεί την πραγματικότητα και μπορεί να τη διαχειριστεί μάλιστα και δεδομένων των αποτελεσμάτων των διαφόρων δημοσκοπήσεων και σημειομετρήσεων. Άρα γι' αυτό για μένα, και νομίζω ότι και εδώ είναι η προσπάθεια τουλάχιστον του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πρέπει να έγκυται στο να πιστεί ο κόσμος, η κοινωνία, πως όχι απλώς έχουμε ριζοσπαστικές και προοδευτικές λύσεις στα επιμέρους προβλήματα, αλλά έχουμε και την οριμότητα και την πολιτική δυναμική να κερδίσουμε τη συντήρηση, έτσι όπως εκφράζεται από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ένα επίσης αντιφατικό σημείο, το οποίο εγώ το κρίνω αντιφατικό, εσείς θα μας πείτε αν είναι συμβατό με τη λογική, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε λοιπόν την ίδια ώρα που αυτή η προοδευτική αντιπολίτευση είναι σε επίπεδο αποδοχής και αριθμών είναι χαμηλά και η Νέα Δημοκρατία προηγείται όσο προηγείται, αποδυναμμένη έτσι κι αλλιώς είναι σε σχέση με παλιότερα. Στο ερώτημα που τίθεται στον κόσμο, όταν δεν είναι ορατή η κυβερνητική λύση πια, το βλέπουμε όλοι με αυτά τα χαρακτηριστικά, απαντά σε επίπεδο 67 με 70% ότι θέλει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή στηρίζει μεν την κυβέρνηση όσο τη στηρίζει μέχρι εκεί που τη στηρίζει, αλλά την ίδια ώρα μιλάει για αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής. Με ποιον και με τι, όταν τα ίδια τα κόμματα δεν έχουν κανένα από αυτά που φαίνεται, ας πούμε, δεν έχουν τη δυναμική ή τη δύναμη για να ηγηθούν σε αυτή την επιθυμία.
1: Νομίζω κύριε Καψόχο, ότι αυτό ακριβώς είναι η αντιστροφή του προηγουμένου. Δείτε, καταρχάς δεν είναι περίεργο το ότι το 65 με 70% θέλει αλλαγή πολιτικής. Είναι ακριβώς αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση, και επιμένω στον όρο κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, γιατί ούτε και αυτό ταυτίζεται πλήρως με την κεντροδεξιά αντίληψη που σε ένα βαθμό εκφράζεται προφανώς και στην ελληνική κοινωνία. Άρα αυτό δεν είναι περίεργο. Το περίεργο είναι, ή μάλλον το πρόβλημα είναι, ότι αυτά τα δύο τρίτα τουλάχιστον της, και πλέον της ελληνικής κοινωνίας που θέλουν αλλαγή κυβερνητική, δεν μπορούν αυτό να το εκφράσουν ως επιλογή και ως λύση. Και γι' αυτό ακριβώς επανέρχομαι στο προηγούμενο, όσο και αν σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιούνται από τις επιμέρους δεσμεύσεις και επιμέρους προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προοδευτικής αντιπολίτευσης, παρά τα αυτά δεν πείθονται ότι αυτό είναι επαρκές για να εκφράσουν την ικανοποίησή τους. Άρα, νομίζω και στο ερώτημά σας προκύπτει πάρα πολύ ξεκάθαρα, αυτό που λείπει είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη καλύτερα, ότι υπάρχει την επόμενη μέρα ένα όριμο κυβερνητικό σχέδιο και μια όριμη κυβερνητική πλειοψηφία. Και θα τολμήσω να πω ότι τουλάχιστον δεδομένων των δημοσκοπικών ευρημάτων, που όντως πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλη προσοχή ως εργαλείο, κάπου δικαιολογείται αυτή η αίσθηση της ελληνικής κοινωνίας. Όταν δηλαδή παραμένει ένα συν πλην 10% κατά μέσο όρο ποσοστό απόστασης του κυβερνητικού σχηματισμού από τα δύο κυρίαρχα μέτωπα έκφρασης της αντιπολίτευσης της ευρωπαϊκής χώρας και ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το πλευρά του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είναι κατανοητό γιατί οι πολίτες δεν πείθονται εύκολα ότι υπάρχει όριμο κυβερνητικό πλαίσιο. Θα πω κατά τη γνώμη μου ακολούθως τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει το κίνημα από όσο με αφορά. Εδώ όμως να πω και το εξής. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι ευστόχως η πολιτική της κυβέρνησης είναι να καταδείξει με έναν βεβαίως προκλητικό τρόπο ότι σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, κυβέρνηση μπορεί να κάνουμε μόνο εμείς. Και πρέπει να επιλέξετε την κυβερνησιμότητα της χώρας εναντί οτιδήποτε άλλο, ακόμα και με το κόστος της δικής σας ευημερίας. Αυτό λέει στους πολίτες.
0: Ναι,
1: και μάλιστα το λέει με έναν προκλητικό τρόπο, λέγοντας ή εμείς ή το χάος. Έχει ξαναφανιστεί πολλές φορές και στην ελληνική πολιτική ιστορία και αλλού. Βλέπετε τι γίνεται στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Εδώ να σας μεταφέρω μια δήλωση του κυρίου Ταχιάου. Η κυβερνησιμότητα θα επηρεάσει, αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, ακόμα και τη λειτουργία του μετρό. Ναι. Δηλαδή τα πάντα εξαρτώνται εν τέλει από αυτό. Συνεπώς, απέναντι σε αυτό το επιχείρημα, το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά προφανώς και οι υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής έκφρασης, αν μπορώ να μιλήσω αποστασιοποιημένα από τον ρόλο μου, πρέπει να πείσουν ότι υπάρχει δυνατότητα διακυβέρνησης της χώρας, υπάρχει μέλλον και μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Προφανώς και υπάρχει, αλλά πρέπει να πιστούμε γι' αυτό.
0: Αυτό φαντάζομαι υπονοείται συνεργασίες, έτσι, αν κατάλαβα καλά.
1: Έχω υποστηρίξει πολλές φορές στο παρελθόν την ανάγκη της προγραμματικής επικοινωνίας. Νομίζω σε ένα βαθμό αυτό και μέσα από την βασική πολιτική διεργασία στην Βουλή, αλλά και μέσα περίπου τελευταία από τον δημόσιο λόγο και διάλογο, έστω και τον άμεσο από τις παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ. Νομίζω ότι αυτό έχει εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ, στον βαθμό που μπορώ να εκτιμήσω σωστά αυτά τα οποία άκουσα, διαπίστωσα ότι πολλές πτυχές από τον προγραμματικό λόγο του Πανελλήνιου Σοβιετικού Κινήματος αναπαράγονται ή μάλλον να το πω με σεβασμό και στις άλλες πλευρές υποστηρίζονται και από τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα κόμματα, τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Άρα εκ των πραγμάτων, πέραν από την αυτονόητη προσπάθεια του κάθε κόμματος να διατηρήσει την πολιτική του αυτονομία και να διεκδικήσει το καλύτερο για το ίδιο στις επόμενες εκλογές, εκ των πραγμάτων προκύπτει μια κοινή βάση συναντήληψης γιατί πρέπει να αλλάξει τη χώρα. Ως προς τη λειτουργία της δημοκρατίας, των θεσμών, τη διαφάνεια, την οικονομική πολιτική, το παραγωγικό υπόδειγμα, υπάρχει μια διαφαινόμενη κοινή βάση. Θα ήταν καλύτερο αν αυτή είχε οριμάσει περισσότερο μέσα από κοινές εκδηλώσεις, συζήτησης, όχι τόσο των κομμάτων, αλλά των κύκλων που εκφράζονται επιστημονικά και κοινωνικά μέσα από αυτά. Ή θα έπρεπε να προκύψει μέσα από τους κοινωνικούς εταίρους και τους κοινωνικούς φορείς, από το συνδικαλιστικό κίνημα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, εγώ για να συμβάλλω στην θετική εικόνα που θα ήθελα να υπάρχει ενώπιον των εκλογών, ότι τουλάχιστον μέσα από τις δημόσιες διατυπώσεις και ανακοινώσεις διαφαίνεται πως μια κοινή βάση έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό φάνηκε πάλι έντονα τελευταία, είδα και κάτι δηλώσεις, φαντάζομαι τις είδατε, και του κυρίου Δραγασάκη και διαφόρων άλλων επιφανών στελεχών των χώρων του προοδευτικού χώρου, που μιλούν για καθαρότερη προσέγγιση των κομμάτων σε αυτό το αίτημα. Και θα έλεγα ότι αν υπήρχε έστω και σε αυτή τη βάση μία συζήτηση, δεν ξέρω που θα καταλήγανε, θα είχε λούσει κρύος υδρότας στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, αν υπήρχε αυτή η βάση για να συζητηθούν αυτά τα θέματα.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη όμως, κύριε Καψόχα, ότι τώρα 6 μήνες συμπλήν πριν από τις αναπόφευκτες εκλογές, όση καθυστέρηση και αν έχουν αυτές, λαμβάνεστε κι εσείς ότι μια τέτοια διαδικασία είναι μάλλον δύσκολη. Και μπορεί να είναι και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα διευκόλυνε το ζήτημα της ανατροπής μιας πάρα πολύ κακής διακυβέρνησης. Εκείνο όμως που νομίζω ότι είναι απαραίτητο και τουλάχιστον από την πλευρά του κινήματος μιλώντας είναι διάκριτο, είναι πως πρέπει πρώτον να είναι ξεκάθαρο πως αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος σε αυτή τη δικασία είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και από την άλλη ότι μεστά, συγκεκριμένα, προοδευτικά και ρεαλιστικά και ριζοσπαστικά προτείνουμε λύσεις που και μπορούν να εφαρμοστούν και θα απαντήσουν στα κακό σκήνα της σημερινής κατάστασης. Αν αυτά τα δύο εξυπηρετούνται μέσα από την προεκλογική μας προσπάθεια που σε αυτήν βρισκόμαστε, νομίζω ότι θα περάσει το μήνυμα στον ελληνικό λαό πως επιλέγοντας το ψηφοδέλτιο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος σε αυτό που με αφορά, δεν επιλέγουμε μόνο μια δυνατή φωνή ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης αλλά μια προοπτική διακυβέρνηση.
0: Ξέρετε, επειδή η ιστορία κάνει κύκλους και θα θυμηθούμε τα πρόσφατα τα οποία ζήσαμε, όταν το θέμα της αλλαγής κυβέρνησης, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ ονόμασε ως αντισύριζα μέτωπο το 15 και μετά μέχρι το 19 ας πούμε, και το αντιτσιπρικό μέτωπο, λειτουργήσε, όπου το διακύβευμα τότε ήτανε μη μας ξανακαθίσουν οι Μπολσεβίκοι και όλα αυτά στην κυβέρνηση. Το λέω έτσι χοντρικά. Όλο αυτό όμως εκφράστηκε με μια πλειοψηφία η οποία στην ουσία είτε έμεσα είτε άμεσα οδηγούνταν σε ένα πόλο ο οποίος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το ίδιο διακύβευμα από όλες τις μεριές ξανά έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του αντιμητσοτακικού μετόπου. Δηλαδή ναι, το διακύβευμα και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Μητσοτάκης και για την Ελλάς του Τσίπρα και για την, Καριστιανού και για όλους. Τέλος πάντων είναι αυτό το ζήτημα, είναι ότι αυτή τη
1: ακόμα
0: στιγμή...
1: Ακόμα και για το επικείμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Ακριβώς. Ακόμα και το για το... Όλοι δηλαδή έχουν βρει το αντιμητσοτακικό ζήτημα και το έχουν προτάξει. Μόνο που αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια ζημιά, να το πω εντός εισαγωγικών, φθορά στην κυβέρνηση, ναι, αλλά δεν υπάρχει από την άλλη μεριά κάτι που θα το εκφράσει και θα ηγηθεί σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Το καταλαβαίνω κύριε Καψόχα. Προφανώς αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα δημοσκοπικά και επίσης προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι προσπάθειες των κομμάτων. Και επίσης τώρα πάλι στο σχολιασμό μου, παίρνοντας μια θέση πιο απομακρυσμένη από το πολιτικό γίγνεσθε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί φυσιολογικά υπάρχει, το λέμε απόλυτη ειλικρίνεια, και ένας εσωτερικός ανταγωνισμός στο επίπεδο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είπα πιο μπροστά ότι είναι δύσκολο να υπάρχει μια στην παρούσα φάση προγραμματική επικοινωνία. Μπορώ όμως να υποστηρίξω ξανά ότι και χαίρομαι που τουλάχιστον στην περίπτωση του Πανελλήνιου Σοβιετικού Κινήματος το βλέπω και το υπηρετούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Απέναντί μας είναι, θα ξαναπώ τα ίδια, μια κάκιστη και πολύ επικίνδυνη και για τα εθνικά συμφέροντα και για την ευημερία των Ελλήνων πολιτών διακυβέρνηση, και την ίδια στιγμή υπάρχουν λύσεις που πρέπει να γίνει κατανοητό πως είναι ευρύτερα αποδεκτές, ρεαλιστικές και συνάδουν επίσης και με τη διεθνή πραγματικότητα και συγκύρια.
0: Κύριε Ζαρωτιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Δεν μιλήσαμε για τα οικονομικά που έχετε, θα ήθελα και τη γνώμη σας, δυστυχώς δεν έχουμε.
1: Με πολύ χαρά, όποτε σας είναι εύκολο.
0: Θα το κάνουμε στο επόμενο. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε για σήμερα, θα τα πούμε σίγουρα και αύριο και με το Γιώργο Βούλγαρη εδώ στα μικρόφωνα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή ο Κώστας Πιάντες, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χάρης Δάλλας, στα μικρόφωνα σήμερα αυτός ο κακός που σας ενοχλεί με διάφορα θέματα, ο Σωτήρης Καψόχας. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα τα πούμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή». Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή». Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέα.
7: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
8: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
9: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα 211 ευρώ και 76 λεπτά εκτινάχθηκε σήμερα η μεγαβατόρα. Άνοδος 17% σε σχέση με χθες και 177% σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η μέση τιμή του ρεύματος σε ημερήσια βάση ξεπερνά τα 200 ευρώ. Στις παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προανήγγειλε ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο τις επόμενες ημέρες. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα σε κολόνα της ΔΕΗ στη Θάσο, έξω από το ξενοδοχείο Ήλιο Μάρε, στο δασίλειο του Πρίνου. Η κολόνα ακουμπάει σε δέντρα και αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν πως αν δεν έβρεχε, η περιοχή θα είχε λαμπαδιάσει. Μάλιστα, όπως λένε, υπήρξε καθυστέρηση και δυσκολία στην επικοινωνία με την πυροσβεστική. Τελικά, η δυνατή βροχή έσβησε τις φλόγες. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο έφτασε στο σημείο όταν ο κίνδυνος είχε ήδη περάσει. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε ισχυρή βροχόπτωση στην οδό Βουλγαροκτώνου. Μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το δόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών αλλοδαπών που έκαναν πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Ζήτησαν βοήθεια καλώντας το 112 λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ. Οι αρχές εντόπισαν άμεσα το γεωγραφικό τους στίγμα. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν αύριο και μεθαύριο στην Καβάλα, θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Αύριο στο λιμάνι θα καταπλέψει για τέταρτη φορά φέτος το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη στην Καβάλα θα φτάσει για πρώτη φορά το Carnival Legend. Θα έρθει ξανά στις 15 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι θα καταπλέψει το Star Legend. Στο Αυτόφορο καταδικάστηκαν χθες το μεσημέρι οι 2 γυναίκες που είχαν συλληφθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τηλεφωνικές απάτες στην Καβάλα. Οι κατηγορούμενες παραλάμβαναν τα χρήματα και τα χρυσαμφικά που αποσπούσαν από τα θύματα. Η μία γυναίκα είναι κάτοικος Καβάλας και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Στην απολογία της υποστήριξε πως βρήκε δουλειά μέσω διαδικτύου και αγνοούσε την απάτη. Η δεύτερη κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Η ποινή της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά μετατρέπεται σε χρηματική. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για τις κλοπές με τη μέθοδο της αγκαλιάς για τα περιστατικά που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Κοκκινόχωμα, Μισιανά και Ελευθερούπολη. Η μία γυναίκα αγκάλιαζε τα θύματα και τους έκλεβε τα χρυσαφικά. Ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής και η δεύτερη γυναίκα ήταν συνοδηγός. Στις απολογίες τους παραδέχτηκαν τις πράξεις τους, αποζημίωσαν τα θύματα, οδηγήθηκαν στη φυλακή λόγω του βεβαρημένου ποινικού τους Μητρώου. Με εκδηλώσεις και στην Καβάλα τιμάται η επέτειος από τα 205 χρόνια από την απελευθέρωση της Τρίπολης. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, αμέσως μετά κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Θόδωρου Κολοκοντρώνη έξω από τη Λέσχη Εξωματικών. Στις 11.30 ομιλία στη Λέσχη Εξωματικών από τον πρόεδρο του Συλλόγου Πελοποννησίων Καβάλας, Χαράλαμπο Παγουλάτο.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και βροχόπτωση ή τοπικές μπόρες που εξασθενούν σταδιακά. Άνεμοι ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκι.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά.

0: 3.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
1: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε αυτή την Τρίτη, την βροχερή για τις περισσότερες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής και της χώρας γενικότερα. Εμείς είμαστε εδώ να σας λέμε την επικαιρότητα, να σας λέμε τις ειδήσεις που δεν παίρνουν. Θα σας πω τώρα μια είδηση που δεν την έχετε δει πουθενά. Ή τουλάχιστον, αν κάτι μου διαφεύγει, συγγνώμη από τους συναδέλφους που την πρόβαλαν. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, η αντιπροσωπεία των ευρωβουλευτών είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, αυτή που ήρθε για την υπόθεση των Τεμπών. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια, γιατί θα βγάλουμε τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών το 23, εκεί, όταν έγινε αυτό το έγκλημα, δυστύχημα το λένε περισσότεροι, αλλά τελικά είναι έγκλημα όλο αυτό που έχει γίνει και αυτό που ακολούθησε. Τον μπάζωμα, με δικαστικά έγγραφα πια, αφού έχουν παραπεμφθεί οι υπουργοί για το μπάζωμα, ο κύριος Τριαντόπουλος, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, επομένως, αυτή είναι μια είδηση την οποία δεν έχετε δει. Τώρα, μια άλλη είδηση που δεν έχετε δει και σας τη λέμε εδώ πέρα, είναι μια εκδήλωση που έγινε χτες στις 7 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου βραβεύτηκε, δόθηκε αυτό το βραβείο Νίκος Νικηφορίδης, που δίνεται από το ΠΑΔΟΠ, είναι αυτό, το επικεφαλής του ΠΑΔΟΠ είναι ο κύριος Πάνος Τριγάζης. Είναι για την ειρήνη αυτή η κίνηση και αυτός ο οργανισμός. Βραβεύτηκαν η κυρία Αλμπανέζε, η νομικός, η Ιταλίδα, την ξέρετε, από τον ΟΗΕ, στον ΟΗΕ, που υποστηρίζει το θέμα της γενοκτονίας εκεί, προβάλλει το θέμα της γενοκτονίας εκεί στην Παλαιστίνη. Και βεβαίως οδήγησε κατά πολύ, δεν ήταν παρούσα η κυρία Αλμπανέζα, ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος παρόν, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος μας θύμισε για την απόφαση που υπάρχει για τη γενοκτονία, με βάση την οποία είχε εκδοθεί αυτό το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Νετανιάχου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είπαμε δεν προβάλλονται. Δόθηκε λοιπόν, έγινε αυτή η εκδήλωση απονομής των βραβείων. Βραβεύτηκε η κυρία Αλμπανέζε, βραβεύτηκε ο κύριος Μιχάλης Σταθόπουλος, ο ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός δικαιοσύνης και πρώην καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού μας Πανεπιστημίου. Και κατά τρίτο, βραβεύτηκε η κυρία Αρβανίτη, η κυρία Σοφία Αρβανίτη, που έχει κάνει πάρα πολλά για τα πυρηνικά εναντίον της πυρηνικής απειλής. Σε μια εκδήλωση συγκινητική, γεμάτο ήταν το αμφιθέατρο, πρέπει να σας πω, εκεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, από πολιτικούς. Η κυρία Ρένα Δούρου είχε έρθει, ήταν η Κεράνια Ισβίκου, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στείλαν μηνύματα, μου έκανε εντύπωση ακόμα και η βουλευτής του Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Βιερινοπούλου, έτσι. Λοιπόν, γιατί βεβαίως το αίτημα για την ειρήνη είναι επίκαιρο πάντα. Χθες είχε και μια επίσκεψη ο κύριος Τριγάζης τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, που του δώσανε ένα ψήφισμα εκεί για την ειρήνη, μια έκκληση. Κοιτάξτε, ακούγεται πασέ και θέμα που δεν πουλάει το θέμα της ειρήνης, αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, αυτό το θέμα το κάνει επίκαιρο, έτσι. Λοιπόν, σας τα είπα όλα μαζί για να προλάβουμε τα θέματά μας, γιατί έχουμε πολλά. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, για να μας δίνει τους ήχους και τις μουσικές. Η κυρία Χαρά Στέγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777, για να μας στέλνει

μηνύματα. Στο Viber έχουμε επίσης για τα μηνύματά σας το 69 85 87 0059. Κώστας Πιαντές την επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Είμαστε και πολλοί που να πάρει ευχή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τώρα θα σας πω για μια διάταξη. Είπαμε, είναι πολύ καλή για το κακό οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα που κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Για μια διάταξη που περάσαν νύχτα πάλι, τότε τις περνάνε τις διατάξεις, έχει βγει ανακοίνωση και από το ΣΥΡΙΖΑ και αφορά την περίοδο 18-22 και τις επιδοτήσεις, τις γεωργικές επιδοτήσεις. Και υπάρχουν διάφορες παγίδες εκεί, τις έχει καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας τις πω, θα μας τις αναδείξει ο κύριος Καρυπίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στο δεύτερο μέρος. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το θέμα των τεμπών με τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, να τον βρούμε πρώτα, γιατί ο άνθρωπος είναι και στη δίκη, νομίζω ότι γίνεται δίκη ακόμα, διαρκή δίκη εκεί πάνω. Προφανώς ο κύριος Ασλανίδης το απόγευμα επίσης θα μιλήσει και στην Επιτροπή αυτή των Ευρωβουλευτών, τον έχουν καλέσει 5 ώρα το απόγευμα, τον έχουν καλέσει, ξέρω, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες. Είναι ας πούμε ο κύριος Φράγκος, ο κύριος Μανιάτης, με τον οποίο είχα μια επικοινωνία διαμηνυμάτων, γιατί ο άνθρωπος είναι σε αυτή την επίσκεψη στη Λάρισα. Έχουν έρθει λοιπόν οι Ευρωβουλευτές για να δουν τι γίνεται με τα τέμπη, γιατί έχουν μπερδευτεί. Έχουν εμφανιστεί οι συγγενείς εκεί στην Επιτροπή Αναφορών. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου έχει έρθει στη χώρα μας, προσπαθώντας να διερευνήσει τι γίνεται με τη δίκη, τι γίνεται με τις δικαστικές έρευνες, τι γίνεται με το άλλο κομμάτι της έρευνας που αφορά τον μπάζωμα. Έχουμε δηλαδή διαφορετικά, τι γίνεται με τα στοιχεία, με αυτά τα στοιχεία, γιατί γίνεται διαφορετική δίκη. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Ευρώπη για το θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι πριν να βρούμε, τον κύριο Ασλανίδη. Θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι που είναι του Κοέν και λέει από το Μανχάταν στο Βερολίνο. Είναι λίγο προφητικό αυτό το τραγούδι, έτσι. Γιατί στο Μανχάταν έχουμε στη Νέα Υόρκη που κέρδισε ο Μαμντάνι, υπάρχει και μια αφίσα. Αυτό από το Μανχάταν στο Βερολίνο και έχουμε την κυρία Ελίφ η οποία κέρδισε εκεί στο Βερολίνο. Ήταν η καλή είδηση της εβδομάδας αυτή. Λοιπόν, θα σας βάλω αυτό το τραγούδι, λοιπόν, το προφητικό του Κοένος, έως ότου βρούμε τον κύριο Ασλανίδη, ελπίζω να τον βρούμε. Μήπως ο άνθρωπος είναι μέσα στη δίκη και είναι δεσμευμένος και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Έχουμε θέματα, εντάξει, πολλά.

0: Λοιπόν, αυτά από το Μανχάταν στο Βερολίνο. Λοιπόν, προφητική, προφητικό το τραγούδι του Κοέν. Και εμείς θα πάμε τώρα στη Λάρισα. Κυρία Σλανίδη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκου.
0: Σας έχω προαναγγείλει. Είναι ο πρόεδρος της, του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, αυτό του εγκλήματος που έγινε το 23, και ακολούθησαν και πολλά άλλα εγκλήματα, όχι μικρά, μεγάλα και τα άλλα. Απλώς είχαν ανθρώπινες ζωές θύματα, όπως είχε το πρώτο. Λοιπόν, κύριε Σλανίδη, έχει έρθει μια επιτροπή στην Ελλάδα. Έχουν έρθει εκπρόσωποι μιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής Αναφορών, της ΠΕΤΗ, και με Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται μετά από καταγγελίες που έχουν γίνει κυρίως από το σύλλογό σας, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Καταγγελία στο σύλλογο είχε γίνει είχαμε πάει το Μάρτιο του 23. Βεβαίως. Και τότε πρωτοβουλία από την ομάδα της ΠΕΤΗ είχε κάνει ο κύριος Αρβανίτης.
0: Ο Κώστας Αρβανίτης βεβαίως είχε κάνει αυτό.
1: Από εκεί ξεκίνησε, γιατί διαδίδονται κάποια πράγματα. Κάποιοι να το καπηλευτούν και να πούνε.
0: Σημασία έχει ότι έχουμε αποτέλεσμα.
1: Μπράβο,
0: τώρα.
1: Μπράβο.
0: Δεν θέλουμε να.
1: Εμείς είμαστε του εμείς, είμαστε σύλλογος και δεν είμαστε του εγώ.
0: Μπράβο.
1: Ο σύλλογος πήγε, ο σύλλογος έκανε το αίτημα.
0: Η πρωτοβουλία, καλά το λέτε, μόνο σας το είπατε, ήταν από τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος έγινε αυτή η περίφημη κινητοποίηση που κατεβήκαν και κόσμος έξω από το κοινοβούλιο κλπ. Ήταν η πρώτη συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΗ αυτή, κύριε, θα πρέπει να ξέρετε, κυρία Σλανίδη, αυτή που η συγκέντρωση το 23 που έγινε ήταν η πρώτη συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΗ, έτσι, όταν ανεβήκατε πάνω. Λοιπόν, τώρα έχουν έρθει λοιπόν εδώ μετά από καταγγελίες που έχουν γίνει. Τι ψάχνουν αυτοί, αν τα πούμε απλά στον κόσμο, γιατί δεν καταλαβαίνει πώς ήρθανε, γιατί έχουν αυτή νομιμοποίηση να έρθουνε. Ξέρετε, ο κόσμος έχει τέτοια ερωτήματα. Ας το τα λύσουμε λοιπόν. Για πείτε μας, γιατί έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι εδώ?
1: Αυτοί ήρθαν για να διερευνήσουν το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Mm-hmm. Ρώτησαν επανειλημμένα αν είναι ασφαλή τα τρένα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ξέρουν για τη συγκάλυψη τη μεγάλη και για ό,τι έχει συμβεί. Δεχτήκαμε πολλές ερωτήσεις, απαντήσαμε σε όλα. Mm-hmm. Αλλά
0: εσείς τους συναντήσατε, τους ανθρώπους αυτούς?
1: Ναι, είχαμε χθες το συνάντηση, η προγραμματισμένη στο ξενοδοχείο στη Λάρισα.
0: Αυτό,
1: ναι, η οποία ήταν η κλειστή συνάντηση.
0: Μάλιστα. Δεν είχε κάμερες και λοιπά, ναι?
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι, όχι μόνο έξω. Αφήσατε.
0: Αλλά η Επιτροπή Αναφορών γενικά, μην κοιτάτε εκείνη τη φορά που είχαμε τις κάμερες και λοιπά. Είναι κλειστά, είναι κλειστή.
1: Ναι, ήταν κλειστή, ναι, εντελώς.
0: Ναι,
1: ήταν ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, από την τέσσερις επιτροπής. Ναι. Και κάποιοι ευρωβουλευτές άλλοι από διάφορες ομάδες από την Ευρώπη.
0: Από όλες τις ομάδες πάντως, γενικότερα.
1: Από όλες τις ομάδες, βέβαια.
0: Ωραία. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, γενικά πείτε μου, τώρα δεν μπορείτε να μου πείτε λεπτομέρειες.
1: Εμείς, κοιτάξτε, αφού αναλύσαμε για τα, ναι, είπαμε για τα συστήματα ασφαλείας που, ναι, δεν μπήκανε ποτέ τα πανάκριβα αυτά τα συστήματα, που, μάλιστα, αν υπήρχαν δεν θα συζητούσαμε για το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ.
0: Τα πληρωμένα πανάκριβα.
1: Τα πληρωμένα, έτσι, τα πληρωμένα.
0: Αυτό,
1: και όλες αυτές τις αναβολές. Και όλα αυτά με ένα πλήρη, με μια πλήρη εισήγηση που με όλα τα στοιχεία, με όλα τις αναφορές που έχουν γίνει από τους εργαζόμενους, από τους, το τι έγινε με το Υπουργείο Μεταφορών, που δεν άκουγε κανέναν, την τηλεδιοίκηση, τη φωτοσήμαση πραγματικού χρόνου, αυτόματη πέδηση, όλα αυτά που δεν υπήρχαν, που τα επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι στις 15 Φεβρουαρίου του 23 ήταν η τελική ημερομηνία, αλλιώς έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις και για να σταματήσουν και τα τρένα. Τελικά αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο δεν έγινε, συνεχίστηκαν.
0: Ήταν
1: και
0: πριν, από το,
1: είχαν,
0: πριν από το δυστύχημα,
1: πριν,
0: παύλα εγκλήμα.
1: 13 μέρες πριν από το ατύχημα, 16 Φεβρουαρίου.
0: Έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί λοιπόν τα συστήματα,
1: ναι,
0: ασφαλείας.
1: Από τη στιγμή που δεν τα εφαρμόσετε, παραπέμπτεσαι σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά δυστυχώς έπρεπε ο ΕΡΑ να απαιτήσει, ο Ευρωπαϊκός δηλαδή, οργανισμός που ελέγχει τα τρένα, έπρεπε να απαιτήσει να σταματήσουν την επόμενη μέρα τα τρένα. Δηλαδή 17 Φεβρουαρίου, αν σταματούσαν τα τρένα στην Ελλάδα, δεν θα συνεχίσουν.
0: Δεν θα είχατε χάσει τα παιδιά σας εσείς.
1: Δυστυχώς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο ΕΡΑ, και αυτό ζητήσαμε, να απευθυνθούν, να ξαναπάει ο φάκελος και να δούνε και τις ευθύνες που έχει ο ΕΡΑ. Πέρα από τις ευθύνες εδώ που είναι πλέον, είναι στοιχεία της δικογραφίας. Mm-hmm. Και αυτό τους είπαμε, να ενσωματώσουν πλήρως τα ευρήματα της τυπογραφίας στην έκθεσή τους και στην αποστολή που ήρθανε, να ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΡΑ για την αδράνεια που έδειξαν, αυτό που σας είπα, μετά τις 15 Φεβρουαρίου του 23, να διαβιβαστεί ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην ΕΠΟ, για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και τη συστημική διακίνηση Ευρωπαίων πολιτών.
0: Ξανά έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και να αποσταλεί ξεκάθαρο μήνυμα προς ελληνικές δικαστικές αρχές, εδώ είναι το
0: ζωμί, λοιπόν, ότι αφαίρεσε τον τεχνικό Βλανίδη, πραγμό. Θα σας διακόψω για ένα λεπτό, συγγνώμη, αλλά σας έψωχνα νωρίτερα και γι' αυτό δεν σας αφήνω. Αλλά θα σας βρω αμέσως, μην μας φύγετε, γιατί δεν σας βρίσκουμε κιόλας. Ευχαριστώ.
2: Το κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Για τη δίκη Ρότσα, για την ανεξελίξη, ας πούμε.
1: Για τη δίκη Ρότσα, τους είπαμε ότι έχουν κάνει και άλλες 4 παρεμφερείς δίκες. Ότι ο αρμόδιος υπουργός, αντί να είναι στο φυσικό δικαστή, τον απάλλαξε η Βουλή. Με την πλειοψηφία και το χειροκροτούσαν κιόλας. Ότι γιατί ήταν ο κύριος Κεφαλογιάννης που ήταν από την πλευρά της.
0: Ναι, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτός είπε ότι τον παρουσίασε και ήρωα με λίγα λόγια του Καραμαλή, ότι παραιτήθηκε κιόλας όταν έγινε τέτοιο και ότι ζήτησε και την άρση βουλευτικής του ασυλίας. Και όταν πήρα το λόγο, απάντησε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, δεν ζήτησε ποτέ την άρση βουλευτικής ασυλίας, τον απαλλάξαν στη Βουλή χειροκροτώντας τον και ότι υπάρχει τώρα ένα... Η υπόθεσή του είναι στον Άριο Πάγο, ενώ έπρεπε να είναι στη Βουλή και να είχε οδηγηθεί ήδη σε ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και ότι παραιτήθηκε ήταν μόνο και μόνο για να τον ξαναβάλουν υποψήφιο. Και όπως τον ξαναβάλουν και βγήκε.
0: Είναι βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής.
1: Είναι βουλευτής και με το είπαμε για το άρθρο 86... Και όπως αυτή και
0: αυτό
1: κρίνανε,
0: ήθελα να σας ρωτήσω. Για το άρθρο 86 κάνανε κανένα σχόλιο, μήπως λέω.
1: Όχι. Οι άνθρωποι μόνο ακούνε, δεν κάνανε κανένα κάποιο σχόλιο. Αυτοί ήρθαν για να ακούσουν, θα κάνουν ένα πόρισμα και το οποίο μόλις το συντάξουν, γιατί συνεχίζεται η επίσκεψη στην Ελλάδα, θα πάνε να δουν και στην Αθήνα, θα είναι αύριο.
0: Θα δουν τους αρμόδιους.
1: Να έχουν συναντήσεις με το Υπουργείο και με τους εργαζόμενους, με τους μηχανοδηγούς και αυτά από ό,τι μας είπανε. Όταν συντάξουν το πόρισμά τους, θα μας το στείλουν. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, από αυτή την επίσκεψη, τι ελπίζουμε, δηλαδή τι περιμένουμε. Εσείς, τι ελπίζετε, τι περιμένετε.
1: Εμείς έχουμε απέναντί μας ένα κράτος που είναι αντιδικός μας. Οτιδήποτε μπορεί να μας φανεί να μας βοηθήσει σε κάτι, προσπαθούμε να το...
0: εκμεταλλευτεί.
1: Ναι. Να κουμπίσουμε πάνω του. Τι να σας πω. Το τι ελπίζουμε, 3,5 χρόνια τώρα ελπίζαμε ότι θα είναι κάποιος στη φυλακή από το Υπουργείο Μεταφορών, δεν είναι κανένας. Ελπίζαμε σε μια άλλη δικογραφία, δεν έγινε αυτό. Επιμένουμε όμως και από ό,τι βλέπετε και οι συγγενείς που πάνε και καταθέτουν τώρα είναι συγκλονιστικές
0: καταθέσεις. Είναι συγκλονιστικές καταθέσεις. Κρίμα που δεν καλύπτονται.
1: Και ακούγονται πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
0: Είναι κρίμα που δεν καλύπτονται. Κρίμα.
1: Και δεν καλύπτεται και εμένα δεν καλύπτεται η δίκη. Γι' αυτό ακριβώς γιατί δεν συμφέρει στην κυβέρνηση. Θα έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος και το ξέρουν. Όπως και αυτό καθυστέρησαν και όλες τις δίκες και αυτό και για να βάλαν και κάποιες δίκες, όπως τη δίκη με τα βίντεο.
0: Άκουσα μια μάνα προχτές, νομίζω ήταν η κυρία Βλάχου, έμαθα, δεν άκουσα δυστυχώς. Είναι μακριά η Λάρισα, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί οι δημοσιογράφοι, παρότι κάποιοι από εμάς θα θέλαμε, κυρία Σλανίδη, και άκουσα την κυρία Βλάχου εκεί και έφρυξα δηλαδή το τι γινόταν τις πρώτες ώρες. Εσείς τα έχετε πει πολλές φορές επίσης. Και η κυρία Καριστιανού τώρα, για να μην τα λέμε όλα. Λοιπόν, αυτά που γίνονταν τις πρώτες ώρες, δηλαδή ήταν απίστευτα. Δηλαδή η λειτουργία της πρώτες ώρες δεν ήταν η λειτουργία ενός κράτους, όχι ευρωπαϊκού, ενός θεσμοθετημένου κράτους, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν το λέτε, μια εγκληματική οργάνωση, σας το πω εγώ. Μόνο νοσηροί εγκέφαλοι μπορούσαν να είμαστε εμείς στα νοσοκομεία και να περιμένουμε 3 και 4 μέρες και αυτοί να είναι στα Τέμπη και να από τις 4 η ώρα το πρωί και να φορτώνουμε σε φαγάνες και σε φορτηγά, να φορτώνουμε φαγάνες σε φορτηγά υπολείμματα των παιδιών μας. Και αυτά τα έχουμε και σε εικόνες και σε βίντεο, δεν τα λέμε.
0: Εσείς έτσι. Έχετε άλλωστε πεποίθηση, εσείς προσωπικά τώρα μιλάμε για το παιδί σας, ότι δεν παραλάβατε όλη τη σωρό του παιδιού σας, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, και δεν είμαι μοναδικός, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω αυτό για άλλες οικογένειες, γιατί ξέρετε είναι πολύ...
0: Όχι, γι' αυτό ρωτάω εσάς προσωπικά, το τόνισα. Εγώ είπα για εσάς προσωπικά.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Δεν ξέρετε τι
1: αφού δεν πήραμε ιατροδικαστική έκθεση. Ξέρετε πότε μας δώσαν ιατροδικαστική έκθεση?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Όταν πέταξαν το βιολογικό υλικό.
0: Όταν το ανακαλύψαν οι γονείς προφανώς εκεί στο οικόπεδο του μπερδεμένου, έτσι δεν είναι? Τότε πρέπει να σας δώσουν την έκθεση. Ή όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Η ιατροδικαστική έκθεση, ένα μήνα μετά, έβγαλε απόφαση ο ανακριτής να πεταχτεί το βιολογικό υλικό από τα νοσοκομεία.
0: Ναι, αυτό και αυτό ήταν το έγκλημα το μεγάλο, ας πούμε.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα, γιατί το κάνανε αυτό?
0: Και γι' αυτό χρειάζεται να κάνετε τσεκ ταφές τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν θα χρειαζόταν, γιατί
0: δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό λέω, αυτό λέω, γι' αυτό χρειάζονται να κάνουν τσεκ ταφές. Δεν μου λέτε, τι γίνεται με το θέμα των εκταφών? Τόση φασαρία έγινε.
1: Τόση φασαρία. Αφού φτάσαμε το Μάρτιο και δεν δώσανε όπως τη ζητούσαμε και όπως έπρεπε να γίνει, όπως ορίζουν τα διεθνή πρωτόκολλα, όπως έχουν γίνονται συνέχεια σε μεγάλες τέτοιες δυστυχήματα. Φτάσαμε στο Μάρτιο και αναγκαστήκαμε εγώ και η οικογένεια Καρασάβο και κάναμε τέτοιο. Προς το διεθνές, κάναμε αναφορά τη χώρα στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Φύγατε
1: και μόλις μάθαν ότι έγινε αυτό, ξαφνικά δώσανε την εντολή στην εισαγγελέα της Λάρισας να μας δώσει τις εξετάσεις όπως τις ζητάμε και όπως έπρεπε να γίνουν εξ αρχής.
0: Τώρα που είσαστε, σε τι φάση είστε?
1: Τώρα, από τότε περάσανε 5 μήνες και ακόμα δεν βρέθηκε το εργαστήριο.
0: 4 χρόνια μετά.
1: Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα εγκύκλος, γι' αυτό το είπα, και στο δικαστήριο. Από το Πανεπιστήμιο, ότι βρέθηκε εργαστήριο στην Ολλανδία, και αυτό εμείς το ψάξαμε και το πριν.
0: Τελικά δεν στην Ολλανδία θα γίνει λοιπόν η...
1: Στην Ολλανδία, μάλιστα. Και περιμένουμε τώρα να εγκριθεί.
0: Ναι.
1: Περιμένετε, έχουμε υπομονή τώρα, έχουμε να κάνουμε με το Φλωρίδι. Πρέπει να πάρει έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Να βγει και το ποσό.
0: Αυτό λέω, να εγκριθεί το Κονδύλι.
1: Να εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Για τον Μπάζωμα το εγκρίναν σε ώρες. Για να δούμε τώρα.
1: Σε τον Μπάζωμα 630.000 ευρώ σε 4 ώρες.
0: Για να δούμε τώρα αυτό το θέμα, το οποίο είναι οδυνηρό.
1: Αυτό το θέμα το οποίο μας τυρανάνε εμένα προσωπικά 2 χρόνια. Γιατί εγώ το πρώτο αίτημα το έκανα πριν 2 χρόνια.
0: Το θυμάμαι.
1: Έχω 4 απορρίψεις.
0: Ναι. Αυτή η δίκη.
1: Γι' αυτό προσέφυγα και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μόλις το είδαν αυτό. Κατευθείαν αλλάξανε την...
0: Ναι, και έγινε η ιστορία με την εισαγγελέα της Λάρισας που ανοίγει κάπως το δρόμο. Θα δούμε τώρα για το Κονδύλι τι γίνεται. Λοιπόν, να ρωτήσω
1: και
0: τώρα
1: αυτό το... Και αυτό, για να σας πω, και αυτό το ζήτημα το θέσαμε εχθές στην Επιτροπή.
0: Το είπατε και αυτό.
1: Το είπαμε και αυτό και τους είπαμε να πιέσουν και αυτοί. Προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Για το αυτονόητο. Τώρα πιεστούν από την Ευρώπη.
1: Για το αυτονόητο. Γιατί
0: για
1: συζητάμε τώρα.
0: Έτσι. Εκταφή των παιδιών.
1: Ναι, γιατί συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει, μας ξεπερνάει τώρα αυτό. Δεν
1: ξέρω. Όλοι μας ρωτάνε που τη βρίσκεται όλη αυτή την υπομονή, όλη αυτή τη δύναμη. Δεν ξέρω τι.
0: Είσαστε δυνατοί άνθρωποι και θέλετε την αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Το άλλο που. Αυτή η ιστορία τώρα με τα τηλέφωνα επίσης. Δεν έχουν κάνει άρση των τηλεφώνων των. Ο σταθμάρχης, ας πούμε, ο κύριος κατηγορός.
1: Καλά,
0: ο σταθμάρχης.
1: Αυτά τα αιτήματα
0: ακόμα
1: είναι
0: και σύμφωνα με τον Μητσοτάκη είναι ο κύριος κατηγορός. Λοιπόν, ο σταθμάρχης, λοιπόν. Είναι δυνατόν, δεν έχει γίνει άρση του απορρίτου του τηλεφώνου του, να δούμε πού τηλεφωνούσε εκείνες τις πρώτες ώρες?
1: Όχι, βέβαια. Όπως και υπάρχουν κάποια 10 τηλέφωνα τα οποία τα κρατάνε και έχουν αιτηθεί οικογένειες να τα πάρουν, όπως η οικογένεια του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, που είναι τα
0: μηχανοδηγού εννοείται τη επιβατική.
1: Ναι, ναι, της επιβατικής και της εμπορικής, από των εργαζομένων, που είναι τα εταιρικά τηλέφωνα, αυτά που τους είχε προμηθεύσει η Hellenic Train.
0: Ναι, αυτά.
1: Τα οποία δεν τα δίνουν.
0: Τα οποία τα μάθατε και τελευταία, ξέρω. Ότι
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: εταιρικά τηλέφωνα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η Hellenic Train, η εταιρεία τέλος πάντων, η μοιραία αυτή η εταιρεία, που, είχε δώσει εταιρικά τηλέφωνα στους μηχανοδηγούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Στους μηχανοδηγούς. Και δεν έχει γίνει άρση ούτε καν αναζήτηση. Έχουν βρεθεί αυτά τηλέφωνα. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, υπάρχουν στην.
0: Έχουν βρεθεί.
1: Υπάρχουν. Κάπου τα κρύβουν και αυτά. Τώρα, σήμερα έμαθα, η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε το αίτημα θα γίνει δεκτό, αλλά θα περιμένει, λέμε, μέχρι τις 29, λέει, Σεπτεμβρίου να δώσει οριστική απάντηση.
0: Γιατί? Για να αποφασίσει το δικαστήριο.
1: Μάλλον ψάχνουν να βρουν το τηλέφωνο που το κρύψανε.
0: Μάλιστα.
1: Του Σαμαρά. Ή ψάχνουν τρόπο να το
0: καταστρέψουν. Του Σαμαρά εννοείται, του Σταθμάρχη.
1: Του Σταθμάρχη, ναι, ναι.
0: Ψάχνουν να βρουν το τηλέφωνο του Σταθμάρχη.
1: Όπως τους αναφέραμε και για τα οστά που βρέθηκαν στο Κουλούρι, που με την ομάδα την Ανίμπους. Με τα σκυλιά. Βάλαμε σκυλιά για να βρουν τα υπολείμματα των παιδιών μας. 250 οστά είναι ατακτοποίητα. Και θα κάνουμε και με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, και την επόμενη εβδομάδα ξανά γραπτό αίτημα που είναι αυτά τα οστά, που φυλάσσονται και που είναι.
0: Έχουν χαθεί λοιπόν και τα οστά που βρέθηκαν αυτά στο Κουλούρι.
1: Η τελευταία ενημέρωση ήταν ότι ήταν σε ένα δωμάτιο στα δικαστήρια της Λάρισας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: αυτά τα οστά που είχε καταγγείλει ο κύριος.
1: Εδώ μιλάμε για καρτέλ Μεξικού και δεν υπάρχει. Και δυστυχώς, το είπα και στην κατάθεσή μου, δεν στάθηκε η δικαστική, ειδικά στη Λάρισα που ήταν εκεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Αφήσανε ανεξέλεκτο.
1: Ναι. Αφήσανε ανεξέλεκτο και τώρα ξαφνικά έχουμε να κυνηγάμε τον αγοραστό, τον Τριαντόπουλο και όλους τους άλλους. Και από ό,τι μάθατε, η πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι καταιγιστική για τον Τριαντόπουλο.
0: Βέβαια, όχι μόνο, και ότι πήρε εντολή. Γιατί καταγράφει μέσα αυτό που είπε ο Τριαντόπουλος. Ότι πήρε εντολή. Yeah.
1: Πήρε εντολή, το λέει ξεκάθαρα, ναι, ναι, και από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο. Ναι. Το λέει ξεκάθαρα στην κατάθεση του.
0: Μαξίμου δηλαδή, γιατί ο κύριος Μπρατάκος τότε ήταν στο Μαξίμου, άλλο αν τώρα.
1: Παρά τον Πρωθυπουργό. Άρα που πήγε η εντολή, δεν οφείλει ο Πρωθυπουργός να πάει να ελέγξει τι κάνουν αυτοί?
0: Και ποιος έδωσε την εντολή πάνω από τον Μπρατάκο? Γιατί ο Μπρατάκος μόνος του τι εντολή να δώσει? Και γιατί. Λοιπόν, κυρία Σλανίδη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν ξέρω αν μου έχει διαφύγει κάτι, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Τι άλλο?
0: Αλλά
1: να
0: κάθε φορά μας λέτε και κάτι καινούριο.
1: Είναι εκατοντάδες
0: οποίο...
1: αυτά που μπορούμε να προσθέσουμε.
0: Είναι οδυνηρό, κάτι καινούριο που είναι και αυτό οδυνηρό και το οποίο μας πληγώνει. Εσείς βέβαια περνάτε εκεί το δράμα και με αυτή τη διαδικασία της εκταφής που είναι, δεν μπορεί να τη σχολιάσει, είναι ασχολίαστη αυτή η διαδικασία. Και να έχετε και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα. Να είστε καλά.
1: Έγινε.

0: Τι να πρωτοσχολιάσουμε από αυτά που μας είπε ο κύριος Ασλανίδης. Τι να πρωτοσχολιάσουμε. Τη διαδικασία αυτή, ότι περιμένουν, λέει, την έγκριση του κονδυλίου για την εκταφή των παιδιών. Θα αρχίσω από το πιο οδυνηρό. Θα δούνε, λέει, πότε θα γίνει από τον κύριο Φλωρίδη. Βρήκανε στο εργαστήριο της Ολλανδίας, μάλλον θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, θα κάνει την εκταφή και την διερεύνηση, γιατί επιτέλους να λυθεί και αυτό το μυστήριο. Μια διαδικασία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πεποίθηση ότι δεν έχουν παραλάβει τις πλήρεις ορούς των παιδιών τους, έχουν παιδευτεί τα μέλη. Ότι ζητάνε από την Ευρώπη τώρα, από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει, από την Επιτροπή Αναφορών, να εξετάσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια. Τους ρωτήσανε, λέει, αν έχει πληρώσει κανένας υπουργός, αν έχει πληρώσει ποινικά, αν έχει αποτιμηθεί ευθύνη κάποιου υπουργού. Τι λέτε τώρα εδώ, αποτιμηθεί ευθύνη υπουργού ή πρώην υπουργού? Πώς θα συγκαλύψουμε, ας πούμε, είναι άριστη σε αυτό. Και θα σας πω τώρα, επειδή μου κάνει γίνεται μια πολύ ωραία γέφυρα με αυτό, θα σας πω τώρα για μια άλλη περίπτωση συγκάλυψης ενός σκανδάλου με μια διάταξη που πήγαν να περάσουν χθες το βράδυ, ξημέρωμα. Πότε τη φέρατε διάταξη? Είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, ο βουλευτής Λάρισσας. Καλό μεσημέρι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σας,
0: τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Πώς είστε, κύριε Καρυπίδη?
1: Καλά, πολύ καλά. Αλλά βλέπουμε συνέχεια αυτές τις προσπάθειες, τις σκανδαλώδεις που γίνονται, που αναφέρεστε και εσείς πριν. Ναι. Είναι μια προσπάθεια.
0: Έχει έρθει η Ευρώπη, κύριε Καρυπίδη, απόδειξε ότι εκεί στη Λάρισα έχει έρθει σήμερα σε ένα ξενοδοχείο οι Ευρωπαίοι και Έλληνες ευρωβουλευτές. Και από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο κύριος Κεφαλογιάννης, από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπάς, που είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία τώρα. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορία. Έχει έρθει η Επιτροπή Αναφορών να διερευνήσει, έτσι, τις συνθήκες, όχι μόνο του εγκλήματος, παύλα δυστυχήματος, αλλά και τις συνθήκες, τι ακολούθησε μετά. Καταλαβαίνετε τώρα, για τα Τέμπη τώρα μιλάω. Λοιπόν, εκείνοι φέρανε χτες μια άλλη διάταξη. Τώρα που αφορά τον ΟΠΚΠ, για πείτε μας λίγο, τι διάταξη?
1: Λοιπόν, ναι.
0: Να καταλάβει ο κόσμος.
1: Να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, χθες υπήρχε ένα νομοσχέδιο το οποίο εισήχθηκε, στο οποίο εγώ ήμουν εισηγητής από πλευρά της ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθήθηκε η διαδικασία των επιτροπών.
0: Τι νομοσχέδιο ήταν αυτό, τι αφορούσε?
1: Αυτό ήταν για τον αλευτικό κώδικα. Η επίσημη ονομασία του είναι τροποποίηση αλευτικού κώδικα, αριθμίσει για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος, Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Είναι αλυσίδα. Λοιπόν, εκεί μέσα αυτό είχε στην αρχή κάποια άρθρα, γύρω στο 71, αν θυμάμαι καλά, στη διαβούλευση. Πάντα προηγείται σε ένα νομοσχέδιο, προηγείται η διαβούλευση,
0: το οποίο χωρίς
1: και τα λοιπά.
0: Όταν
1: κατατέθηκε όμως, είχαν προσθεθεί ορισμένα άρθρα. Μεταξύ αυτών ήταν και το άρθρο 74, το οποίο ασχολείται, έλεγε για κάποιες ρυθμίσεις για θέματα ΟΠΚΠΕ, βοσκοτόπια δηλαδή. Λοιπόν, άσχετο με το θέμα, αλλά υπήρχε. Δηλαδή, στη διαβούλευση είχαμε καμιά 70 άρθρα, 70.
0: Αλλά δεν υπήρχε αυτό το άρθρο.
1: Φυσικά δεν υπήρχε.
0: Ωραία.
1: Αυτά προσθέθηκαν μετά τη διαβούλευση, κατατέθηκε κανονικά.
0: Ποια περίοδο αφορά η ρύθμιση?
1: Λοιπόν,
0: για να καταλάβουμε.
1: Αφορά την περίοδο 18-22. 2018-22.
0: Την επίμαχη που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Βεβαίως. Και αυτά είναι. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια
0: λέει η ρύθμιση, για πείτε τα μας λίγο απλά, ας πούμε, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, αυτή η ρύθμιση πιο πολύ προσπαθεί, για να καταλάβει ο κόσμος, προσπαθεί να νομιμοποιήσει την παρουσία των βοσκοτόπων σαν καλλιεργήσιμη γεωργική γη για τις επιδοτήσεις που πάρθηκαν χωρίς να υπάρχει γεωργική δραστηριότητα τα έτη εκείνα.
0: Γιατί έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή?
1: Όχι αναδρομική, προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτούς που υπέβαλαν αίτηση για να πληρωθούν ή πληρώθηκαν μέχρι το έτος 22, γιατί από το 23 και μετά, για να το ξέρει ο κόσμος, απαγορεύεται. Δηλαδή δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Το 23, το 24, το 25 δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Αλλά από το 18 και μετά μπορούσε να το κάνεις. Λοιπόν, κάποιοι κάνουν αυτές τις αιτήσεις και προσπαθήσαν να πάρουν χρήματα με τον γνωστό τρόπο που ξέρουν
0: όλοι,
1: με τον
0: οποίο πήραν. Όχι, προσπαθήσαν απλώς. Ναι,
1: μερικοί τα προσπαθήσαν, με άλλοι τα πήραν. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες ερευνούνται τώρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να νομιμοποιηθούν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, αν περάσει αυτό που πέρασε, γιατί κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο χθες, δεν ψηφίστηκε στην ομέλεια, αλλά στην Επιτροπή έγινε δεκτό. Εμείς ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο. Να αποσυρθεί. Ναι. Η διάταξη, το άρθρο 74.
0: Του λέτε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν πρέπει να ενημερωθεί εδώ, ή το ελληνικό κλιμάκιο.
1: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα τι πρέπει να γίνει, θα τα ξέρουν, θα τα δούμε λίγο πιο ύστερα. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης 18-22. Αυτές οι αιτήσεις λέγονται ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης. Όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά για τον έλεγχο και την ανάκτηση των ενισχύσεων.
0: Δηλαδή, από αυτή τη διάταξη τώρα.
1: Χωρίς να λαμβάνει υπόψη η δασική χάρτη. Προσέξτε, εδώ μιλάμε τώρα για πιο χοντρά πράγματα. Μέσα λέει η ρυθμίση ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις ή οι ρυθμίσεις του δασικού χάρτη.
0: Αυτή η διάταξη, κύριε Καρυπίδη, δεσμεύει την. Εάν τυχόν ψηφιστεί, εάν τυχόν, επαναλαμβάνω, ψηφιστεί από την Ολομέλεια, δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, όχι, δεν δεσμεύει. Δεν νομίζω. Είναι και ένα. Γι' αυτό είπα απίλπιδα προσπάθεια. Πιθανόν προς το τέλος.
0: Ξέρω ότι υπερτερεί το ενωσιακό δίκαιο.
1: Ναι, όπως και αν το δει, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα ώστε να καλυφθεί με μια εκ των υστέρων ρύθμιση. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει επιχειρείται κάτι. Λέει κάτι ότι βάζει τρεις ισορρευτικές, τρεις προϋποθέσεις το νομοσχέδιο, να μέσα σας πω τώρα και τρώμε το χρόνο, τρεις νομικές προϋποθέσεις. Αν πληρώσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις πληξιμότητας του εθνικού ή ενωσιακού πλαισίου, λέει διάφορα, το οποίο είναι λίγο θολά όλα αυτά, αν ήταν καλλιεργούμενα και τελούσε σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη
0: επιλέξη. Η σύγχυση είναι υπέρ αυτών που έχουν κάνει το.
1: Ναι, ουσιαστικά βάζει τρεις προϋποθέσεις που αν τις πληρούσαν σωρευτικά, τότε είναι νόμιμη η διαδικασία αυτή. Εντάξει, αυτός ο χρόνος είναι υποδιερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ελληνική Δικαστήρια.
0: Ο ύποπτος χρόνος, ας πούμε. Είναι
1: και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει στα ελληνικά δικαστήρια. Πρακτικά είναι τα ελληνικά δικαστήρια τα οποία είναι εμπλεκόμενα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και παραπέμπει.
0: Άλλο, κάνει την προανάκριση. Καλά το λέτε. Ναι, και στη συνέχεια οι δίκες γίνονται από Έλληνες δικαστές.
1: Στα ελληνικά δικαστήρια.
0: Μόνο εισαγγελέας είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Βεβαίως.
0: Ελληνίδα, βέβαια.
1: Είναι αρκετή. Δεν είναι μόνο μία. Δεν είναι μόνο η κυρία Παπανδρέου.
0: Όχι, όχι. Είναι Έλληνας ή Ελληνίδα, λέω. Αλλά πάντως είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εισαγγελική αρχή.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση
0: το
1: τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και ο τομεάρχης, ο κ. Καθόπουλος, έχουν βγάλει και μιλάμε ότι τον Ιούλιο που πέρασε 57 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για απάτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ σε ενισχύσεις του εθνικού αποθέματος για τέτοια 19-22. Ναι. Προσπαθεί δηλαδή να δώσει μια χέρι βοηθείας σε κάποιες περιπτώσεις από αυτούς τους μακριχέριδες του ΠΚΠ.
0: Αυτό το είπατε πολύ ωραία και πολύ χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι αυτή η ρύθμιση είναι φωτογραφική. Έτσι. Δηλαδή αυτό καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λέμε ότι γίνεται για να βοηθηθεί αυτό. Για να, ουσιαστικά τη ρυθμίζουμε, το λέμε ότι είναι για νυχτερινή επιδρομή. Λοιπόν,
0: τι ώρα ήρθε αυτή η τροπολογία, ή ήρθε έρθει νωρίτερα?
1: Όχι, υπήρχε στο νομοσχέδιο αλλά δεν είχε περάσει τη διαβούλευση. Δηλαδή η αντίδραση κυρίως καταρχάς των συλλόγων των εργαζομένων ήταν πολύ. Επειδή ήμουν στη Βουλή χθες όλη τη μέρα, οι σύλλογοι των εργαζομένων, των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων, των ιχθυολόγων δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Αντέδρασαν αμέσως.
0: Αυτή λοιπόν την πήραν είδηση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί όχι την πήραν είδηση, αντέδρασαν. Γιατί δεν ήταν στη διαβούλευση πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Διότι τη βλέπανε για. Δεν το είχαν συζητήσει όπως μπαίνει για 10 μέρες, πόσο μπαίνει στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε. Δείτε κάτι. Έχουμε μια κυβερνητική πλειοψηφία. Έχουμε την κυβέρνηση καταρχήν που φέρνει το νομοσχέδιο, φέρνει τη διάταξη. Τις διατάξεις εισηγείται το Υπουργείο. Άρα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να διευκολύνει την έρευνα τη δικαστική της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκτός από τις επιθέσεις που γίνονται από διαφόρους και υπουργούς και λοιπούς και λοιπούς. Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά έχουμε προσπάθεια συγκάλυψης.
1: Παρέμβασης στη δικαστική λειτουργία.
0: Και
1: αυτό είναι μια προσπάθεια παρέμβασης σε ενεξελίξη δίκαιας.
0: Σε ανεξελίξη, δηλαδή, ανάκριση, δίκη κλπ.
1: Ναι.
0: Δίκη γιατί δεν είναι ακόμα, πολλές. Δεν υπάρχει ακόμα.
1: Όχι, δεν είναι. Σε όλες τις διαδικασίες. Δικαστικές διαδικασίες.
0: Σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες.
1: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν επιβάλλεται. Εμείς έχουμε δηλώσει την αντίδραση μας. Ζητάμε την άμεση απόσυρση. Όχι τροποποίηση. Απόσυρση το άρθρο 74.
0: Τροποποίηση να ζητήσετε σε εκκρεμείς υποθέσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή.
1: το ζητάμε. Ένωση πέρασε. Επειδή στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, η διαδικασία κοινοβουλευτική λέει ότι εκεί τοποθετούνται οι εισηγητές και πέρασε, ενώ ήταν όλοι επιφυλακτικοί, πέρασε με τις ψήφους, κατά πλειοψηφία με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο της Νέας Δημοκρατίας που έχει τη δυνατότητα, έτσι γίνεται η ψηφοφορία στη Βουλή, τοποθετείται ο εισηγητής.
0: Αυτό το έχει περιγράψει πολύ καλά, το έχουν περιγράψει οι συνάδελφοί μου εκεί στην Γερμανία. Κατά πόσο δηλαδή, η Tages Zeitung νομίζω το είχε γράψει, κατά πόσο δηλαδή αυτή η πλειοψηφία που υπάρχει στη Βουλή, άρα και στις επιτροπές, τώρα που μας λέτε, ουσιαστικά είναι ευθεία, είναι πληγώνει το κράτος δικαίου, έτσι, για τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή. Είναι μια μαχαιριά στην δημοκρατία.
1: Δεν είναι πλυντήριο. Πρέπει να υπάρχει. Οι πλειοψηφίες πρέπει να είναι, υπάρχουν και να τηρούνται.
0: Εντάξει, αλλά η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί. Η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί, κύριε Καρυπίδη, οδηγεί σε τέτοιες τακτικές και πρακτικές. Επομένως, ζητάτε εσείς να αποσυρθεί.
1: Βεβαίως. Αύριο είναι οι διαδικασίες που απομένουν. Είναι ότι αύριο είναι η τέταρτη συνεδρίαση των επιτροπών. Εκεί θα οπωσδήποτε θα ζητηθεί από όλους η απόσυρση. Και η ολομέλεια είναι την Πέμπτη. Ψηφίζεται στο σύνολό του από την ολομέλεια της Βουλής και γίνεται νόμος του κράτους.
0: Οπότε εκεί θα θέσετε θέμα. Δεν μου λέτε, θα θέσετε και θέμα συνταγματικότητας, τίποτα.
1: Όχι, συνταγματικότητας δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι θέμα συνταγματικότητας. Οι νομικοί ίσως. Επισήμως μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε θέμα συνταγματικότητας. Ζητάμε την απόσυρση, διότι παρεμβαίνει κάπου στο οποίο εξυπηρετεί κάποιος. Φωτογραφίζει ουσιαστικά. Ναι. Μπορεί να μην είναι ένας, οι δύο ή πέντε, μπορεί να είναι 100. 200, 300, δεν ξέρω πώς είναι.
0: Δεν λειτουργούν λοιπόν για τους 300 συγκεκριμένοι.
1: Όχι. Φωτογραφίζουν υποθέσεις.
0: Για να γίνει ολόκληρη διάταξη σημαίνει ότι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε και δημοσιογράφοι. Ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει και δημοσιογραφική έρευνα.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Καρυπίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Ναι, λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, είπαμε, πολύ καλή για το κακό. Έτσι, για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την προσπάθεια παρέμβαση, σωστά μας το είπε, στην ενεξελίξη διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο το μεγάλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτή τη διάταξη που φέρανε νύχτα στη Βουλή. Λοιπόν, εδώ μείνετε εσείς. Αγγέλα Ταρζάνου να σας πει τις ειδήσεις στη συνέχεια. Αύριο 12 η ώρα πάλι θα είμαστε εδώ μαζί να σας τα πούμε όλα. Αύριο σας έχω και μια έκπληξη. Έχω ένα προσκεκλημένο έκπληξη. Δεν θέλω να τον προανακύλω ακόμα, για να μην υπάρξει ένα πρόβλημα. Πάντως, σας έχω μια έκπληξη. Μείνετε εδώ αύριο, θα τα πούμε, θα τα λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό απόγευμα. Να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω την...
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
5: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε ισχυρή βροχόπτωση. Στην οδό Βουλγαροκτώνου μεγάλη όγκη νερού κατέκλυσαν το δόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Η πόλη της Καβάλας άντεξε και το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανέστης Δημητριάδης. Απαντώντας στα παράπονα για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην οδό Βουλγαροκτώνου, είπε πως τα φρεάτια στην περιοχή ήταν καθαρά και πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα πάνω στις χάρες και εμπόδισαν την απορροή του νερού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι για την αστυνομία η εμπλοκή τους είχε προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνησε ακόμη ότι δεν έχει καταγραφεί στην αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις τους προανακριτικά. Τρεις αλλοδαπούς που έκαναν πεζοπορία στο Υψάριο απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες στη Θάσο χθες το βράδυ. Αισθάνθηκαν αδιαθεσία και κάλεσαν στο 112 ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. 2 κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν αύριο και μεθαύριο στην Καβάλα, θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Αύριο στο λιμάνι αναμένεται το Celebrity Infinity, την 5η θα φτάσει στην Καβάλα για πρώτη φορά το Carnival Legend. Στο αυτόφορο δικάστηκαν χθες το μεσημέρι οι 2 γυναίκες που είχαν συλληφθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις τηλεφωνικές απάτες στην Καβάλα. Οι κατηγορούμενες παραλάμβαναν τα χρήματα και τα χρυσαφικά που αποσπούσαν από τα θύματα. Η μία γυναίκα είναι κάτοικος της Καβάλας, καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Στην απολογία της υποστήριξε πως βρήκε τη δουλειά μέσω διαδικτύου και αγνοούσε την απάτη. Η δεύτερη κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Η ποινή της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά μετατρέπεται σε χρηματική. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τις κλοπές με τη μέθοδο της αγκαλιάς, τα περιστατικά που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Κοκκινόχωμα, Μησιανά και Ελευθερούπολη. Η μία γυναίκα αγκάλιαζε τα θύματα και τους έκλεβε τα χρυσαφικά. Ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής και η δεύτερη γυναίκα ήταν συνοδηγός. Στις απολογίες τους παραδέχθηκαν τις πράξεις τους και αποζημίωσαν τα θύματα. Οδηγήθηκαν στη φυλακή λόγω του βεβαρημένου ποινικού τους μητρώου. Στον κόμβο Ορφανού συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου. Διαμαρτύρονται για τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους, επισημαίνουν οι αγρότες.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις και βροχόπτωση, οι τοπικές μπόρες που εξασθενούν σταδιακά. Άνεμοι ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος.
6: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
12: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
11: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
12: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
11: B2B συναντήσεις,
12: Business Forum,
11: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
12: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
11: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
12: τον startupper Λάζαρο Θωμά
11: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
12: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
11: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
12: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
11: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
12: Συνδέουμε ιδέες.
11: Δημιουργούμε το αύριο.
12: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Εάν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, ήταν εκεί σχέδιο του Σαμαρά, αν θυμάστε, να μας κάνει Βουλγαρία. Μετά ήρθε ο Μητσοτάκης, είπε θα σας κάνω Ρουμανία. Τώρα μην μπλεκόμαστε με αυτά τα ιστορία. Δεύτερο θέμα στην ευσύνη. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύγκρουση συμφερόντων. 105 μέλη του Κογκρέσου έχουν μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε επιτροπές για τη ρύθμισή της. Είδατε, έτσι γίνουν τα λεφτά. Βέβαια, εδώ να πούμε αυτό ότι στις ΗΠΑ η σύγκρουση συμφερόντων είναι και ποινικό αδίκημα. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα, αν ας πούμε, ο Υπουργός Ενέργειας βγάζει λεφτά από το χρηματιστήριο παίζοντας πάνω σε μετοχές ιδιωτικών εταιριών ενέργειας κτλ., δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ριζοσπάστης. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Αυτά είπε ο καμαράτ Κουτσούμπας εδώ από Θεσσαλονίκη το Σάββατο που μίλησε στο 52ο Σβάλτσκνέ. Απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Κολάμπια θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΖ. Θα δικάσει τον Ερδογάν. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Αναλυτικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, τίποτα. Παράδειγμα δεύτερο, τίποτα. Παράδειγμα τρίτο, τίποτα. Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν σε εισαγωγικά το δημογραφικό. Το πρόβλημα δηλαδή δεν νικούν. Και λέει γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Γιατί ξέρω, οικονομάν καλύτερα. Και μιλάει στην Καθημερινή και ο Κωνσταντίνος Δρακούδης, ο οποίος έφυγε από την Αθήνα και πήγε στην Ορεστιάδα. Είναι, λέει, ένας από τους δύο που πήγε Ορεστιάδα, δύο πήγανε, με το πρόγραμμα της Δόμνας της Μιχαηλίδου, πάρε 10 χιλιάρικα και φύγε από την Αθήνα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Ακριβότερη κατά 177% η χοντρεμπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι καλά νέα για αυτούς που τα παίρνουν. Για αυτούς που τα δίνουν δεν μας νοιάζει. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά θα έχει κάτι σε προσλήψεις. Και πράγματι, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χάος στην αντιπολίτευση. Νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ. Αυτό του Τσίπρακου. Το έμαθε η Άννα Διαμαντοπούλου, αν είναι δυνατό. Τα νέα. Η προσεξαφάνιση έξι νομοί της χώρας. Είναι ίδιο θέμα με το πρώτο θέμα της Καθημερινής, αλλά εδώ πιάνει τους νομούς που είναι προσεξαφάνιση. Πάνω λέει από 50% η μείωση των γεννήσεων σε Γρεβενά, Φλόρινα, Κοζάνη, Θες Πρωτεία, Φθιώτιδα και Ευρυτανία. Ευρυτανία, τώρα Μπακογιάννη, πού είσαι. Δεύτερο θέμα στα νέα. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Πάνω από 440.000 συνταξιούχοι δεν θα το δουν. Ναι, αλλά 1.700.000 συνταξιούχοι θα το δουν. Τι θέματα είναι αυτά στα νέα. Ποιος κάνει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν είναι δυνάτο. Δημοκρατία. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Και έχει από αριστερά το Μέρτ, στον καγκελάριο του Γερμανία. Αριστερά το Μέρτ, δεξιά τον Κολάμπια. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού, πώς το λένε, Δημοκρατικού, πώς το λένε, το... Οι δεξιοί, γκρεμίζουν τη δεξιοί. Τι πράγματα είναι αυτά. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και βέβαια σημειώνει ο Μανώλης Κοτάκης, επικίνδυνη επέκταση της επιρροής της Άγκυρας μέσω της επικράτησης Τουρκάλας στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου. Να τα λέμε και αυτά έτσι, ατζέντα Σαμάρα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Στα χαρτιά η διάσωση της πρώτης κατοικίας. Φιάσκο με το νέο εξοικοδικαστικό, φιάσκο με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Φιάσκο. Εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε

σε εισαγωγικά το Μαξίμου. Επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Είναι δεύτερη μέρα που έχει ο Κοτάκης στην εστία πρωτοσέλιδο δηλώσεις για Νίτση σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό One, που είπε αυτό, ότι είχαμε διαφθορά και επί Σιμίτη, αλλά τώρα είναι 200 φορές μεγαλύτερη. Και εθνικός κήρυκας, ο Κολάμπια στο Σαν Φραντζίσκο για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με ομογενείς που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Τα ξυλώνουν από τη Silicon Valley για να τα φέρουν στην Ελλάδα. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο τον Ταχιό, τον καλύτερο υφυπουργό υποδομών που είχε Ελλάδα στα τελευταία 200 χρόνια, μετά φυσικά τον αξεπέραστο Γιώργο Καραγιάννη, τον άνθρωπο που κουβάλισε την τσάντα της Ντόρας της μαμάς του Κωστάκη του Διεθνολόγου περισσότερο από όλους τους άλλους, μετά φυσικά από τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον πιο αποτυχημένο υποψήφιο δήμαρχο που κατέβασε Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, μετά προφανώς από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ρεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Νίκο τον Ταχιάο, γιατί λέει ότι βγάζει προβλήματα το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αμανατίδης και Γιαννούλης, αρχιτραμπούκι και άνθρωποι του πολιτικού υποκόσμου, να μην πω και του πολιτικού υπονόμου. Και κάναν ερώτηση στον υπουργό, το Δήμα, του λένε τι γίνεται ρε εσύ με το μετρό της Θεσσαλονίκης, μα υπερσύγχρονο, το ένα το άλλο, αλλά λέει έγινε επέκταση στην Καλαμαριά, καθημερινά βλάβες, καθυστερήσεις, πολύ ωραίες καθυστερήσεις, τρεις φορές την ημέρα, ταλαιπωρία των πολιτών και ζητάνε, λέει, να ξαναμπεί ένα λεωφορείο το 6 Καλαμαριά κέντρο Θεσσαλονίκης, λέει, να πηγαίνει ο κόσμος με το λεωφορείο. Δεν τους αρέσει το μετρό, προφανώς, αφού δεν θυμάστε τι κάνανε όταν ήταν κατάληψη η Βίλα Μαξίμου, που πήγαν να ακυρώσουν το μετρό, που φέραν αρχαία από τη Ρώμη και τα βάλανε εδώ πιο κάτω στη Βενιζέλου, την Ελληνικιά, την πόλη, τη Θεσσαλονίκη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Απόστολου Τζικώστα, του Αντώνη Ρέμου. Πήγαν και βρήκαν, λέει, ρωμαϊκά αρχαία. Αν είναι δυνατόν. Δεν τους αρέσει το μετρό. Να πάνε με το λεωφορείο. Αλλά τι είναι από αυτός ο λαϊκισμός τρομαδρούν. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι και ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του Πασόκ, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Νίκο το Δέντια, τον καλύτερο Υπουργό Εθνικής Αμήνης που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αν θυμάστε από ιδρύσεως του Υπουργείου, μετά φυσικά τον νόμιμο ιδιοκτήτη, τον Μιχάλη του Χρυσοκοϊδή, τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο Υπουργό των Εξωτερικών της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Υπουργό Απευθείας Αναθέσεων, καθηγητή Γερά Πετρίτη. Τώρα, θέλω την προσοχή σας. Όπως είναι γνωστό, το θόλο του Αχιλλέα θα τον παραλάβουμε από το Ισραήλ σε 34 μήνες. Μέχρι τότε, τι θα κάνουμε στην περίπτωση που δεν βγει ο Κολάμπια και έχουμε σοκοματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, που εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσουν ποιος θα είναι αρχηγός, Λοιπόν, καθόταν και σκεφτόταν αυτά τα πράγματα ο Δέντιας, δηλαδή ποιοι θα τον ψηφίσουν, ποιοι θα τον μαυρίσουν, και εκεί του ήρθε η ιδέα να κάνουμε τα νησιά μας βάσεις για ντρόνς. Έτσι λοιπόν, μετά τη Σκύρο, μετά την Ρόδο, θα κάνουμε βάση και στη Λέσβο, λοιπόν, και στη Λέσβο. Και θωρακίζουμε έτσι με βάση ντρόν πλήρως την καρδιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι. Δηλαδή αυτό που μας απειλούν οι Τούρκοι, εμείς με τα ντρόνς έχουμε αμυντική θωράκιση των νησιών, είναι μια ιδέα του Νίκου το Δέντια, μπορούμε επιτέλους να κοιμόμαστε μετά το 1974 με τα παράθυρα ανοιχτά. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένας Κολάμπια. Και μετά ο Δέντιας, αντί να ασχολείται με τη θωράκιση των νησιών μας, με τα ντρόνς εκεί και τα λοιπά, βάλει τα ντρόνς να ψάχνουν να δουν ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα τον ψηφίσουν για αρχηγό και ποιοι θα τον μαυρίσουνε. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και αυτή την τουρκογερμανίδα, την Ελή Φεράν, πώς τη λένε, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο τον Δέντια. Λίγο να μας πει, αυτά τα ντρόνς τα κατασκοπευτικά, τι τα θέλουμε? Αφού έτσι κι αλλιώς ό,τι συμβεί, από το CNN Turk θα το μάθουμε. Πώς έμαθε τότε για το τουρκολιβικό. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει η δεύτερη τετραετία δίπλα του, τέλος πάντων, τον Νίκο το Δέντια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι νησιώτες μας. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Του φάισε.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-232-42. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

there is none. Never mind, never mind. Never mind, never mind. Ah, never mind. Και πάμε αμέσως από στο σημερινό non-paper από τη Νέα Υόρκη. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο συμμουτανέος Νάις Σοκολάμπια, το τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο δικαστής του Ερντογάν, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνει την Αθήνα μας νέο Ντουμπάι. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα η Αθήνα έγινε νέο Καράκας. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια νέο Ντουμπάι. Και αυτό δεν το λέει ο Άκης Κέρτσος. Το λένε οι Times. Δημοσίευμα των Times. Που λέει, η Αθήνα λέει, έχει χτίζουν εκεί στο ελληνικό ουρανοξύστες. Διεθνείς επιχειρήσεις έρχονται. Εύποροι επαγγελματίες από το χώρο των χρηματοοικονομικών φεύγουν από το Λονδίνο και από αλλού που τους φορολογούν με τον μπουρί της σόμπας, τους πίνουν το αίμα και έρχονται στην Ελλάδα. Riviera Tower, 9.000 πολυτελές κατοικίες, ξενοδοχεία, χώροι γραφείας, εμπορικές κρίσεις. Χαμός θα γίνει. Δηλαδή, και γράφουν οι Times, το γράφουν αυτό, έτσι. Όχι ο Παπαχλημίτζος στην απογευματινή. Λέει, από την οικονομική κρίση, που ξέρετε ποιος την προκάλεσε, η Μαδούρη, στην προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου. Δίνουμε φορολογικά κίνητρα να έρχονται εδώ πλούσιοι, να μην φορολογούνται, να κρατάνε τα λεφτά τους. Μετά να ανοίγουν επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα, να παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες, να κάνουν επενδύσεις. Τρομερά πράγματα σημαίνουν. Θα γίνουμε το νέο Ντουμπάι. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Και ενώ θα γίνουμε το νέο Ντουμπάι, κάθονται οι άλλοι και ασχολούνται με το θα ανέβει, λέει, η τιμή της φέτας 4 ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, θα μας κάνει ο Κολάμπια νέο Ντουμπάι και εσείς ασχολείστε με την τιμή της φέτας. Τι να πω, φάτε ροκφόρ. Πήγε ο άλλος στο σούπερ μάρκετ και για 10 πράγματα έδωσε 60 ευρώ και κάθεται κλαίγεται. Ενώ θα γίνουμε εδώ Ντουμπάι, θα μπορεί να πάει να γίνει κάπου εκεί πέρα σερβιτόρος, εκεί ο άνθρωπος να βγάλει λεφτά. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, βρε βλάχο, ας πούμε, ξέρω που κλαίγεσαι για τη φέτα. Νέο Ντουμπάι είχες και στο χωριό σου. Και μετά απορεί και ο Δρυμιώτης με τα ποσοστά που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από νέο Καράκας η Αθήνα θα γίνει νέο Ντουμπάι και στις δημοσκοπήσεις παίρνουμε μόνο 30%. Αν είναι δυνατόν. Κοίτα όμως κάτι τώρα που θέλω λίγο να το σημειώσετε. Έτσι. Οι μέρες είναι περίεργες για τη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος. Θυμάστε που ο Πιερεκάκης είχε πάει και μιλήσει στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και τους είχε πει να βοηθήσουν τον κόσμο, να δώσουν κανένα δάνειο. Αυτοί γελούσαν, νομίζω ότι είχα πάει ο Τσουβέλας, ας πούμε, και αρχίσαν να φωνάζουν: κάνε τώρα τη Ραμόνα, κάνε τώρα τη Ραμόνα. Τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν ακούσαν όμως τον Πιερεκάκη, βοήθησαν τον κόσμο. Προφανώς δεν ρίξαν τα λεφτά σε κανένα βαρέλι χωρίς πάτο ή σε τίποτα επιχειρήσεις ζόμπι. Που έλεγε και ο νομπελίστας, πώς το λέγανε, ο Πισαρίδης, λοιπόν. Δώσαμε τα λεφτά, το 65% λέει το δάνειο, πήγανε σε 10 μεγάλους ομίλους. Τώρα υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ότι αυτοί οι 10 όμιλοι, επειδή έχουμε και παγκόσμια κρίση, δεν έχουν καμιά πολύ μεγάλη διάθεση, ας πούμε, να επιστρέψουν τα λεφτά στις τράπεζες και δεν έχουν και άδικο οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν επιστρέφουν τίποτα. Έτσι, καλά κάνουν. Να έχουμε ίσα μέτρα, ίσα σταθμά. Και τώρα πάνε και χώνονται οι μαδούροι και λένε τι συμβαίνει, ποιοι είναι αυτοί οι 10 οι όμιλοι, αν υπάρχουν θέματα διαπλοκής. Μιλάνε οι μαδούροι για τις τράπεζες που τις είχαν κλείσει για 4 χρόνια και 4 χρόνια περιμέναν οι συνταξιούχοι μας, οι γέροντες και οι γερόντισές μας έξω στις ουρές στα ATM. Αν είναι δυνατόν. Και βγήκε ο Πιερεκάκης και είπε ο άνθρωπος, ας πούμε, σε μια συνέντευξή του, λέει να κάνουν περισσότερα για την οικονομία και την κοινωνία οι τράπεζες. Καταλάβετε, να μην πιέσουν αυτούς τους 10 ομίλους, δηλαδή να γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Καταλάβετε. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει το τραπεζικό μας σύστημα σε φάση σχετικής αστάθειας και βγαίνουν οι μαδούροι και προτείνουν να φορολογήσουμε από πάνω κι άλλο τα κέρδη των τραπεζών.
Συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Αδούρουμουλ. Δηλαδή μήπως θα πάμε να διάσουμε και τα παγκάρια στις εκκλησίες μας. Να έρθουν τίποτα στην Ελλάδα μας τουρκογερμανοί κομμουνιστές. Να μας πάρουν τα σπίτια, να τα δώσουν σε τίποτα γύφτους. Αν είναι δυνατόν. Πες και εσύ Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
11: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
10: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
12: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
13: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
14: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Οι άνθρωποι που αγαπάς.
9: Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
18: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
17: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
18: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίω.
17: Auto Center Service.
18: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
17: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίω. Τηλέφωνο 2510 326 671.
18: Auto Center Service.
3: Καβάλα News.
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
20: Σκάνδαλο θα βρεις. Τώρα, by the book που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, τα πρόσωπα πάντα παίζουν ένα ρόλο. Αλλά παίζουν ένα παραμετρικό ρόλο. Ειδικά αν μιλάμε για πολιτικό προσωπικό, έτσι. Όχι, ξέρω εγώ, για τον πρωθυπουργό. Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κέντρο βρίσκεται πάντα στις πολιτικές επιλογές. Πάντα παίζουν ένα ρόλο τα πρόσωπα, αλλά το κέντρο βρίσκεται πάντα στις πολιτικές επιλογές. Έτσι. Και τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή τώρα λόγω των δηλώσεων του Γιαννίτσι για το πόση διαφθορά υπήρχε επί Σιμίτη και πόση διαφθορά υπάρχει από τώρα κτλ. Το Τσοχατζόπουλος, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, έτσι, δεν ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν μια πολιτική επιλογή. Αυτός την πλήρωσε, αυτός πήγε φυλακή. Έτσι. Αλλά ήταν μια πολιτική επιλογή. Βέβαια, ο Γιαννίτσης που για κάποιο λόγο το φωνάζει ξανά σε ένα κανάλι και τον κάνει και τώρα δύο μέρες πρωτοσέλιδο κοτάκι στην Εστία, μίλησε και για τη διαφθορά εκείνης της περίοδου, βέβαια περιορίζοντάς το στο Τσοχατζόπουλος. Αλλά για τώρα είπε ο Γιαννίτσης, ας πούμε, ότι τα πράγματα είναι επί κάτι. Υπάρχει πολλαπλασιασμός. Μπορεί επί 200, μπορεί επί 100, μπορεί επί 50, αλλά επί κάτι. Δηλαδή σε σχέση με εκείνη την μεγάλη περίοδο, ουσιαστικά 95-2004, τώρα 2019-2026, η διαφθορά είναι επί κάτι, πάρα πολύ μεγαλύτερη. Ας δούμε κάποια πράγματα για τις δικές μας μέρες, όχι για το τι έγινε με τον Τζοχατζόπουλο. Παίζει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, στη δημόσια συζήτηση, στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα κανάλια. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα με τον ιατρικό τσαρλατανισμό. Μπορούμε να το πούμε. Η προώθηση του ιατρικού τσαρλατανισμού, αυτό ο ιατρικός τουρισμός πέριξ του κολονακίου, ήταν κάτι που βρισκόταν στην ατζέντα του πρώην, τέως, δεν θυμάμαι, Υπουργού Υγείας του Θανούλη του Πλεύρη και είναι κάτι που βρίσκεται στην ατζέντα του σημερινού Υπουργού Εμπορίου Υγείας του Σπύρου του Γεωργιάδη. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό δεν ήταν κάτι που πέρασε κάτω που λέμε από το ραντάρ του επιτελικού κράτους της Μητσοτάκης ΑΕ. Δεν το κάναν δηλαδή μόνοι τους. Επειδή είχαν άκρες, επειδή κάποιοι τους στηρίζανε. Η επιλογή ήταν κεντρική. Ή ας πούμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με αυτά τα περίφημα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Λοιπόν, η Νίκη Κεραμέως, η πολύ φίλη μου που λέω και τα λοιπά, έτσι, έκανε απροκάλυπτο λόμπινγκ υπέρ ιδιωτικών νομικών σχολών και αυτό ήταν γνωστό σε όλους από τότε που ήταν τομεάρχης παιδείας της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν κάνω λάθος, τομεάρχη παιδείας την έκανε ο Σαμαράς, έτσι. Αλλά η Μητσοτάκης ΑΕ ήταν αυτή που την έκανε υπουργό εμπορίου παιδείας. Έτσι δεν είναι. Ή ας πούμε τώρα που σας είπα αυτό ότι στην Αμερική εντοπίσανε 105 μέλη του Κογκρέσου, ξέρω, της Γερουσίας, οι οποίοι έχουν μετοχές σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τώρα συμμετέχουν σε επιτροπές για να δουν τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Σας το είπα τις προάλλες. Ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο Βρυπίδης Τηλιανίδης, πρώην και αυτός υπουργός παιδείας εδώ στην Ελλάδα, επικός στα Καραμαλή Βούδα, είναι κοσμήτορας σε ιδιωτική νομική στην Κύπρο και στα σχέδιά του είναι να μεταφέρει παράρτημα στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων? Αυτό το κάνει ο Στυλιανίδης κάτω από τη μύτη, ας πούμε, του Μητσοτάκη? Δεν νομίζω. Προφανώς σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, ας πούμε ένα μεγάλο σκάνδαλο είναι ο ΠΚΠ, έτσι, αλλά και στα κάπως, ας πούμε, μικρότερα, αυτό με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, που από τότε που μπούκαρε ο εισαγγελέας στα γραφεία της Τεξάν, τα έχουν κλείσει. Έχει σταματήσει αυτή η γραμμή ανακύκλωση, έτσι. Προφανώς σε όλα τα σκάνδαλα, μεγάλα, μικρά, μικρότερα, μικρομεσαία, πάντα παίζουν ρόλο πρόσωπα. Αλλά προσέξτε κάτι. Σε αυτό που λέμε επιλογή προσώπων, η Μητσοτάκης ΑΕ λειτουργήσε πάρα πολύ προσεκτικά. Θυμάστε την μπλε φάκελη, ένα εξελάκι του Σκέρτσου, ο οποίος αξιολογεί κάθε μέρα τους υπουργούς. Η επιλογή έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή. Και επίσης, μετά την επιλογή, έγινε και ένας, σε εισαγωγικά, συστηματικός έλεγχος, γιατί αν δούμε τους στόχους του Μαξίμου Γκέιτ, είτε μέσω ΙΠ είτε μέσω Predator, οι παγιδεύσεις και οι παρακολουθήσεις δεν αφορούσαν μόνο πολιτικούς αντιπάλους στην Μητσοτάκης ΑΕ, αφορούσαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το πολιτικό προσωπικό της Μητσοτάκης ΑΕ, δηλαδή τους επιλέξανε και μετά τους παρακολουθούσανε. Δηλαδή στο Μαξίμου υπάρχει κάτι σαν, πώς το λένε, πύργος ελέγχου, έτσι. Η κεντρική επιλογή, έτσι, είναι αυτό, αυτή η κυβέρνηση να εξυπηρετεί τη μεγάλη κερδοφορία των νόμων ιδιοκτών της χώρας. Γι' αυτό και δείτε ο Στουρνάρας, που είναι από το ίδιο, ας πούμε, μαγαζί με το Γιαννίτσι, έτσι, δεν έχει ακούσει κάτι ο Στουρνάρας για τη διαφθορά της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτά δηλαδή που είπε ο Γιαννίτσης, ότι μπορεί να είναι 50 φορές, 100 φορές, 200 φορές μεγαλύτερη από την περίοδο Σιμίτη. Είδατε, ενώ ο Στουρνάρας είναι από το ίδιο μαγαζί, είναι από την ίδια εταιρεία, έτσι, λοιπόν, δεν έχει ακούσει κάτι για τη διαφθορά της Μητσοτάκης ΑΕ, γιατί ακριβώς η κεντρική επιλογή είναι εξυπηρέτηση της μεγάλης κερδοφορίας των νόμων ιδιοκτών της χώρας. Όλα αυτά είναι διαπιστώσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν αρκούν για να αλλάξουν τα πράγματα. Και τα πρόσωπα, εδώ που τα λέμε, έτσι, λοιπόν. Άρα, πέρα από τις διαπιστώσεις, το ζήτημα είναι τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα με το πολιτικό προσωπικό, υπάρχει διαφθορά. Γιαννίτσης λέει πάρα πολύ μεγάλη, τον πιστεύω, λοιπόν, έτσι. Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, η κεντρική διαχείριση παίζει ρόλο, το Maximum Gate παίζει ρόλο, τα σκάνδαλα παίζουν ρόλο, αλλά αυτά είναι όλα διαπιστώσεις. Μόνες τους διαπιστώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα, από προχθές, εδώ σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, έχουμε αυτό το κλασικό μοτίβο πανηγυρισμών και πράγματα. Καλώς, έτσι. Γιατί λέει, πρώτα πήραμε το Μανχάταν, τώρα πήραμε και το Βερολίνο, που τραγουδούσε ο Λέοναρντ Κοέν. Εδώ να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι αυτές οι νίκες, όπως γίναν, από όποιους γίνανε, αυτά τα πράγματα που κατάφεραν, που θα προσπαθήσουν να καταφέρουν, έγιναν από ανθρώπους, από συλλογικότητες, από κόμματα, τα οποία δεν μείναν στις διαπιστώσεις, ένα, και δεν βολεύτηκαν στη θέση του να χτυπάνε αυτούς που είναι δίπλα τους, αλλά τα βάλαν με τους απέναντι. Έτσι, διαπίστωση είναι και αυτό. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς μεταδίδουμε ένα παιχνίδι. Για το αθλητικό ρεπορτάζ δεν ξέρω πολλά πράγματα να σας πω, αλλά όπως το κάναμε και σε άλλα μαθήματά μας, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το αθλητικό ρεπορτάζ, για να πούμε πράγματα για άλλα πράγματα. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το αθλητικό ρεπορτάζ ως αφορμή. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι εγώ είμαι φίλαθλος του βόλεϊ. Υπάρχει μια ομάδα που την υποστηρίζω, τον Ηρακλή. Αλλά πέρα από τον Ηρακλή παρακολουθώ πάρα πολλές ομάδες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γυναικείο, αντρικό, την εθνική μας ομάδα, τις εθνικές ομάδες άλλων χωρών. Έτσι, εμείς οι φιλάθλοι του βόλεϊ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Και αυτό το καλοκαίρι, μέχρι και τώρα δηλαδή, έτσι, χορτάσαμε πάρα πολύ από παιχνίδια, καθώς έγιναν τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και των γυναικών που ολοκληρώθηκε με ένα θρίαμβο της Τουρκίας και των αντρών που είναι σε εξέλιξη και πάει για ένα θρίαμβο η Ιταλία. Οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας ήταν εκεί και οι γυναίκες και οι άντρες. Οι γυναίκες με πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών για άλλους λόγους και τα λοιπά που είναι από άλλη ιστορία, καταφέραν και μπήκαν στην οχτάδα. Οι άντρες μας, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μείναν στους 16. Προχθές αποκλειστήκαν από μια άλλη πάρα πολύ καλή ομάδα, τη Φιλανδία. Μια χώρα που δούλεψε με πενταετής πλάνα, έτσι όπως θα έλεγα και οι σύντροφοι του Κουκουέ, για να αναπτύξει το βόλεϊ. Αποκλειστήκαμε σε λεπτομέρειες, δηλαδή στο 5ο set, το tie break, με 2 πόντους διαφορά. Τα πήγαμε καλά, αλλά μας κόστησαν κάποια έτσι, ατομικά λάθη. Και ο coach, ο Χριστοφιδέλης, ας πούμε, άργησε λίγο να κάνει κάποιες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν λίγο νωρίτερα. Τα παιχνίδια λοιπόν τα έδειχνε η ΕΡΤ, έτσι, ΕΡΤ Sport που λέμε. Και ο δημοσιογράφος που έκανε τις μεταδόσεις, εντάξει, είναι αρκετά σχετικός με το βόλεϊ, αλλά ειδικά στο παιχνίδι με τη Φιλανδία η μετάδοση έγινε λίγο που λέμε φορώντας φουστανέλα. Έτσι, δηλαδή δεν πολύ έβλεπε καλά τις φάσεις, δεν έβλεπε τα λάθη της ελληνικής ομάδας, φώναζε κάτι, βγήκε η άμυνα και οι Φιλανδοί παίρναν πόντο. Μετά από κανένα καλό σερβίς για την Ελλάδα φώναζε πήραμε άσο, αλλά δεν είχαμε πάρει άσο, είχε βγει υποδοχή, τέτοια πράγματα, έτσι. Λίγο περισσότερο ποδοσφαιρικά παρά βολεϊκά, έτσι. Η μετάδοση λοιπόν ενός παιχνιδιού έχει κανόνες. Και το κάθε παιχνίδι, το κάθε άθλημα δηλαδή, έτσι, έχει τους δικούς του κανόνες και στη μετάδοση, την τηλεοπτική, τη ραδιοφωνική. Τα ίδια πράγματα, θεωρητικά μιλώντας, ισχύουν και για τη μετάδοση των πολιτικών αναμετρήσεων, των πολιτικών παιχνιδιών, έτσι. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δηλαδή θα πρέπει να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες. Και ένας βασικός κανόνας στη μετάδοση και των πολιτικών αναμετρήσεων είναι να μεταδίδει αυτά που βλέπει, έτσι. Και όχι αυτά που θα ήθελε να βλέπει. Πώς ήταν ο άλλος στο βόλεϊ που υποτίθεται βγάλαμε άμυνα σε μια επίθεση ενώ δεν είχαμε βγάλει άμυνα και ο άλλος έλεγε βγάλαμε άμυνα, έτσι. Όχι, αυτά που βλέπουμε, όχι αυτά που θα θέλαμε να βλέπουμε. Αυτό τώρα, αυτοί οι κανόνες, δηλαδή μεταδίδουμε αυτά που βλέπουμε, αφορούν όλους τους δημοσιογράφους. Και αυτούς που παριστάνουν τους ουδέτερους, και αυτούς που παριστάνουν τους μη ουδέτερους, και αυτούς που παριστάνουν τους στρατευμένους, και αυτούς που παριστάνουν τους μη στρατευμένους, και αυτούς που παριστάνουν και αυτές τους ντεμέκ αντικειμενικούς, και αυτές που παριστάνουν τους δήθεν αξιόπιστους, και τους πλακατζίδες, και τους σοβαρούς, και τους αυστηρούς, και όλους τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, προφανώς, βέβαια, είναι μέσα στη δουλειά του επαγγελματία δημοσιογράφου, έτσι, να βλέπει και κάπως πιο μακριά από αυτά που βλέπουν οι άλλοι, οι θεατές, ας το πούμε έτσι. Αλλά ακόμα και αυτό το μακριά έχει ένα όριο. Πάει μέχρι κάπου. Δηλαδή ισχύει στην πολιτική αυτό καμιά φορά που λένε χάνω σήμερα για να κερδίσω αύριο, κερδίζω σήμερα για να χάσω αύριο, αλλά δεν χρειάζεται ο επαγγελματίας δημοσιογράφου να το πηγαίνει τόσο μακριά. Δηλαδή χάσαν αυτοί σήμερα, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα κερδίσουν αύριο. Δεν πάει έτσι. Χάσαν σήμερα, ξέρω εγώ, αλλά διατηρήσανε κάποιες δυνάμεις. Αυτά με τη Δουνκέρκη που τους συζητούσαμε παλιά, χάσαμε, αλλά περάσαμε τη Δουνκέρκη, κρατάμε δυνάμεις για την αντεπίθεση. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αλλά χάσαμε ή κερδίσαμε, λοιπόν. Η δουλειά λοιπόν αυτή του βλέπω λίγο παραπέρα, καλή είναι, είναι μέσα στη δημοσιογραφική δουλειά, μέσα στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, αλλά έχει ένα όριο. Αν περνάμε τα όρια,
αρχίζουν να υπάρχουν μπερδέματα. Περνάει δηλαδή ο επαγγελματίας δημοσιογράφος στην οπτική ή μπαίνει στα παπούτσια του πολιτικού προσωπικού. Έχει την οπτική δηλαδή του πολιτικού προσωπικού για τα πράγματα. Το πολιτικό προσωπικό των κομμάτων, έτσι, έχει δικούς του κανόνες. Που δημοσιογραφικά μιλώντας, αυτοί οι κανόνες του πολιτικού προσωπικού, της οπτικής του πολιτικού προσωπικού, δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν βγάζουν πάντα νόημα. Δηλαδή, μπορούμε να ακούμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το πολιτικό προσωπικό μπορεί, ας πούμε, να βλέπει νίκες εκεί που δεν υπάρχουν. Μπορεί να βλέπει ήττες των αντιπάλων ενώ ακόμα το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Μπορεί το πολιτικό προσωπικό να βλέπει, ξέρω εγώ, ένα πέναλτι που λέμε τώρα με το VAR και τα λοιπά, ενώ ο άλλος πήγε και βούτυξε και έπεσε μόνος του, ας πούμε. Έτσι. Και το πολιτικό προσωπικό μπορεί ακόμα να τα φτάσει στα πράγματα και στα άκρα. Δηλαδή εκεί που έχεις χάσει κατά κράτος, να μιλάς για μια ιστορική νίκη. Έτσι. Εκεί δηλαδή που ο άλλος κάνει μια εντελώς αδιάφορη ομιλία, το πολιτικό προσωπικό που στηρίζει τον άλλον, τον πρωθυπουργό, ξέρω και τα λοιπά, να λέει πω, ήταν μια ιστορική ομιλία. Και από κάτω όλοι έχουν κοιμηθεί. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Βέβαια, μπορεί και παραμπορεί, έτσι, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό αν απευθύνεται στο κοινό, στους ακροατές, στους τηλεθεατές, στους αναγνώστες. Αν απευθύνεται μόνο στο πολιτικό προσωπικό, τότε μπορεί να το κάνει και είναι λάθος μεν, αλλά έχει να κάνει με το ότι αδιαφορεί για το κοινό. Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει σχέση με τα πολιτικά. Το καλοκαίρι στις 13 Αυγούστου ήμουν στη Χαλκιδική και ήμουν εκεί στη φωτιά που έπιασε το πρώτο πόδι στην Κασάνδρα, στη Σίβηρη. Εγώ ήμουν εκεί σε άδεια, έτσι. Έβλεπα την καταστροφή και παράλληλα, ας πούμε, επειδή είχαμε ίντερνετ, έτσι, διάβαζα και ρεπορτάζ συναδέλφων που δεν ήταν εκεί. Αυτοί που ήρθαν εκεί, συνάδελφοι, είδαν την καταστροφή. Αλλά διάβαζα ρεπορτάζ συναδέλφων που δεν ήταν εκεί, δημοσιογράφων, και γράφαν ότι όλα πήγαν εξαιρετικά, εξαιρετικά πετυχημένη η επιχείρηση, η καλύτερη διαχείριση δασικής πυρκαγιάς που έχει συμβεί εδώ και 200 χρόνια, τρομερή προετοιμασία, τρομερά μέτρα, πέσαν 50 εκατομμύρια σε μέτρα προληπτικά και πιάσαν τόπο κτλ. Αυτά που γράφανε, δεν τα γράφανε για να τα διαβάσουν οι άνθρωποι που έζησαν την πυρκαγιά, που έζησαν την καταστροφή, που μείναν εκεί την επόμενη μέρα, αλλά τα έγραφαν για να τα διαβάσει ο Σκέρτσος. Έτσι, λοιπόν. Όπου βασικά ο Σκέρτσος τα είχε γράψει αυτά για να τα γράψει μετά αυτή. Λοιπόν. Αυτή, προσέξτε τη δουλειά, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Και με το AI πια μπορεί να δεν χρειάζεται και οποιοδήποτε. Μπορεί να το κάνει το AI μόνο του. Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Επαγγελματίας δημοσιογράφος πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά. Τώρα πίσω στα πολιτικά. Όπως είπαμε, το κάθε παιχνίδι έχει τους δικούς του κανόνες μετάδοσης, αλλά και ανάλυσης. Να βάλουμε μέσα και την ανάλυση. Ας πούμε, οι εκλογές για μια δημοτική αρχή μιας πολύ μεγάλης πόλης, ξέρω, της μεγαλύτερης πόλης του κόσμου, της Νέας Υόρκης, έτσι, έχουν τους δικούς κανόνες μετάδοσης, έτσι, και ανάλυσης, που είναι διαφορετικοί από τους κανόνες μετάδοσης και ανάλυσης που έχουν, ας πούμε, οι εθνικές εκλογικές μάχες. Το πώς μεταδίδουμε δηλαδή τη νίκη Μαντάνη στη Νέα Υόρκη και εκείνης της πλευράς των Δημοκρατών, Σοσιαλιστών του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν μπορεί να γίνει η μετάδοση, η ίδια μετάδοση να την κάνουμε και σε εθνικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν 50 πολιτείες. Ή ας πούμε αυτό τώρα με το Βερολίνο. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, χαρήκαμε, D-Link, να δούμε τι κυβέρνηση θα κάνουν αν συνεργαστούν με τους Σοσιαλιστές και με τους Πράσινους. Okay, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη μετάδοση των εθνικών εκλογών στην Γερμανία με όρους Βερολίνου. Άλλοι είναι οι κανόνες μετάδοσης των τοπικών εκλογών στην πόλη του Βερολίνου, που είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, okay. Και άλλοι είναι οι κανόνες με τους οποίους μεταδίδουμε εθνικά αποτελέσματα στην Γερμανία, σε όλο το επίπεδο της Γερμανίας. Εντάξει, τεχνικά μιλώντας, πράγματι, first we take Manhattan, then we took Berlin.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Και χθες, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό. Κατά διαστήματα, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σήμερα Τρίτη και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ να ξεπερνά ήδη τα 2 και 20 το λίτρο. Άλμα και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας με αύξηση στη χονδρεμπορική κατά 178% σε ένα χρόνο, που 76 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρσι σαν σήμερα διαμορφώνεται τώρα στα 2,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η συνάντηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ της Τρένας Δούρου με τους εκπροσώπους των δύο Πανελληνίων Ομοσπονδιών Μηχανικών του Δημοσίου. Με την κατάθεση συγγενότου βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικολάου Ναλμπάντη ξεκίνησε το πρωί η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Όπως σημείωσε ο νονός του μηχανοδηγού, ο ίδιος τους είχε εκφράσει φόβο για την εργασία του στο σιδηρόδρομο, αφού ολοκλήρωσε τη θεωρητική εκπαίδευσή του, καθώς υπήρχε πλήρης αναντιστοιχία αυτών που διδάχτηκε με την πραγματικότητα. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα καρτέλ τύπου Μεξικού και η δικαιοσύνη δεν στάθηκε ως όφιλε, σημείωσε μιλώντας στο κόκκινο ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεμάτων Τεμπών, ο Παύλος Ασλανίδης. Χαρακτήρισε όσους αναπλάκησαν εγκληματική οργάνωση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 η ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία. Θυμίζεται ότι η ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκεται στην Αθήνα για να ελέγξει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», πρωτοβουλία γυναικών στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα με αφορμή την νέα γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης και με στόχο να αναδειχθεί το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Αποκλήσεις σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καταγράφει η έρευνα της Ελλάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, οι καταθέσεις δεν συμπίπτουν, κυρίως ως προς τους χρόνους, αλλά και άλλα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Σοβαρά προβλήματα στο κτίριο Γιώργος Γεννηματάς, στο λεγόμενο ταχύ ρυθμό του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το πρωί σήμερα την Πάτρα, με νερά να εμφανίζονται από το τρίτο όροφο μέχρι και το ισόγειο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η ομιλία Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στην ατζέντα της φετινής Συνόδου, η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και οι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Και ο καιρός, μέχρι αύριο θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στη Θεσσαλία, κυρίως στα παράκτια, τις Παράδες και την Εύβοια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αθλιός καιρός, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρη 4 με 5 μπεφόρ, θερμοκρασία στα υπηρετικά έως 28, στην ισχυωτική χώρα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βόρεια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Και πάμε αμέσως στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε δύο θέματα να αναδείξουμε σήμερα. Το ένα αφορά τα παιχνίδια του Κασιδιάρη και το άλλο είναι μια τροπολογία που κατατέθηκε νύχτα. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
9: Και προκαλεί την έντονη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φοβάται ότι πάει να αμνηστεύσει όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σωστά.
10: Ναι, σε περίπτωση που το είχαμε ξεχάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται να μας το θυμίσει η ίδια η κυβέρνηση. Διότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλληλεία και τον αλληλευτικό κώδικα, πρόσθεσε τελευταία στιγμή, δηλαδή μετά τη δημόσια διαβούλευση, ένα έξτρα άρθρο, το άρθρο 74, δεν είναι ακριβώς τροπολογία δηλαδή, αλλά δεν υπήρχε αυτό το άρθρο όταν το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προστέθηκε εκ των υστέρων. Και τι λέει αυτό το άρθρο, Κατερίνα? Ότι ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για τα έτη 18 με 22, βάζω εδώ μια παρένθεση, το 2018 μάλλον είναι ξεκάρφωμα, διότι όλες οι υποθέσεις αφορούν την τριετία 2019-2022 στην ουσία. Και αυτή η εκαθάριση δεν αφορά μόνο την πληρωμή, αλλά και τον έλεγχο και για την ανάκτηση ενισχύσεων, και προβλέπεται ότι για την εκαθάριση αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Με πολύ απλά ελληνικά, Κατερίνα, έρχεται να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων παρανομίες που συνέβησαν αυτή την τριετία κυβέρνηση, διότι δεν εξηγεί για ποιο λόγο αναγκάστηκε μια τόσο κρίσιμη διάταξη να την προσθέσει μετά τη δημόσια διαβούλευση, δεν λέει ποιες εκκρεμείς υποθέσεις μπορεί να αφορά, και όλα αυτά ενώ μόλις τον περασμένο Ιούλιο 57 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για απάτη ύψους 1,7 εκατομμύριων ευρώ ακριβώς για ενισχύσεις τα έτη 19-22, δηλαδή ουσιαστικά ναι. για ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εικονική εμφάνιση δραστηριότητας που δεν υπήρχε γεωργικής. Και γι' αυτό και έχουμε την

0: φτάσω. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο λεπτομερέστερα και ο κύριος Θεόφιλος Ξαντόπουλος, που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης και συνυπογράφει φυσικά την ανακοίνωση.
1: Και υποθέτουμε
0: πέμπτη,
1: βέβαια ότι την Πέμπτη θα έρθει στην Ολομέλεια αυτό το νομοσχέδιο με αυτό το άρθρο. Φανταζόμαστε ότι θα επανέλθει και στο προσκήνιο και το ακριβώς όλες αυτές τις μεθοδεύσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι. Τώρα, είχαμε και μία, πώς να το πω, μία πάσα στο... Οι κασιδιάριδες αρχίζουν και κινούνται, έτσι.
1: Αποκαλυπτήρια μπορούμε να πούμε.
0: Μπορούμε να πούμε αποκαλυπτήρια, σωστά.
1: Δυστυχώς. Ναι. Διότι δεν πέρασαν ούτε, αν υπολογίσουμε, 8 ώρες περίπου από αυτό το περίφημο βίντεο του καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί, ο οποίος είπε ότι στηρίζει τη λεγόμενη Συμμαχία Ελλήνων, ώστε και επισήμως στη Βουλή ένας εκ των τριών βουλευτών που υποτίθεται ότι έχουν συγκροτήσει εδώ και ένα χρόνο αυτό το κόμμα, να μας πει ότι το εκφράζουν και εντός κοινοβουλίου, εμπροκειμένου ο κύριος Μανούσος, ο οποίος ως δουλειά έχει ακριβώς και προηγουμένως να κάνει τη βιτρίν, να κάνει τον μπροστινό του Κασιδιάρη, τότε με τους Σπαρτιάτες, τώρα με τη Συμμαχία Ελλήνων, ουσιαστικά απαντώντας, μάλλον θέτοντας μια ερώτηση προς τον Υφυπουργό Παιδείας, τόνισε, θέλησε να μας πει ότι οι θέσεις του ταυτίζονται με το πρόγραμμα αυτού του κόμματος.
0: Το είπε έτσι ανοιχτά, Τάσο.
1: Ακριβώς, είπε ότι τυπικά ανήκω στον εξάρτητους βουλευτές, αλλά ουσιαστικά πλέον εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Και οι θέσεις που εκφράζω είναι οι θέσεις της Συμμαχίας Ελλήνων. Το ανατριχιαστικό, Κατερίνα, είναι ότι ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, στον οποίο απευθυνόταν η ερώτηση επ' αφορμή της οποίας μας έκανε αυτή την δήλωση ο κύριος Μανούσος, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για το ότι εντός της Βουλής πλέον εκφράζεται ανοιχτά η συμπόρευση με έναν καταδικασμένο νεοναζί όπως ο Κασιδιάρης, και απάντησε σαν να μην συμβαίνει τίποτα στην ερώτηση του κυρίου Μανούσου.
0: Άρα το νομιμοποίησε κατά κάποιο τρόπο.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι,
1: ναι,
0: καθόλου στους τρόπους.
1: Πολιτικά.
0: Καθόλου στους τρόπους.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: σωστά.
0: Το θέμα. Το θέμα δεν είναι πώς λειτουργούν οι Κασιδιάριδες και οι μπροστινοί του, αλλά πώς απαντά το Προεδρείο και κατ' επέκταση η κυβέρνηση.
1: Και ο Υφυπουργός Παιδείας, εμπροκειμένου.
0: Ναι, γι' αυτό λέω κατ' επέκταση η κυβέρνηση.
1: Σωστά. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, που ήταν προεδρεύων, έδωσε το λόγο σε βουλευτές της αντιπολίτευσης εκτός διαδικασίας που αντέδρασαν έντονα σε αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Μανούσο. Εμπροκειμένου και ο κύριος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα είπαν ότι δεν έχουν κανένα ρόλο και λόγο οι φασίστες στη Βουλή. Και λίγα λεπτά μετά εξέδωσε και ανακοίνωση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία στυλιτεύει τη μία αντίδραση του Υφυπουργού Παιδείας και τονίζει το ρόλο που παίζει ως μπροστινός του Κασιδιάρη ο κύριος Μανούσος. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν μπορεί κανένας να νομιμοποιεί με την παρουσία του στη Βουλή εκπροσώπους μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά πλέον φοράει άλλο κουστούμι, το οποίο ονομάζει Συμμαχία Ελλήνων.
0: Αγριεύει το παιχνίδι.
1: Αγριεύει το παιχνίδι. Όμως πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι με το χθεσινό, με τη χθεσινή δήλωση του Μανούσου, ουσιαστικά ανοίγει και ο δρόμος ώστε να θεωρήσουμε ότι πλέον είναι αληθινή και υποκρυπτόμενη, μάλλον, συγγνώμη, η ηγεσία ο Κασιδιάρης, αυτό το μόρφωμα που φτιάχτηκε υποτίθεται ένα χρόνο πριν, αλλά όπως φαίνεται αποτελεί μεθόδευση του ίδιου για να μπορεί να ισχυριστεί ότι εντάσσεται σε κάτι που υπάρχει ήδη και δεν ιδρύει κόμμα. Αυτή είναι η μεθόδευση του Κασιδιάρη, αλλά μάλλον αποκαλύφθηκε χθες αναγκαστικά από έναν από τους μπροστινούς του.
0: Ξαναλέω, το θέμα δεν είναι πώς κινούνται οι μπροστινοί, αναμενόμενη είναι η στάση τους και η συμπεριφορά τους. Το θέμα είναι η στάση του κ. Παπαϊωάννου, που το θεώρησε απολύτως φυσιολογικό και κανονικό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι που γεννά ερωτήματα, ανησυχίες και αντιδράσεις. Σε ευχαριστώ.
1: Και το επικίνδυνο επίσης. Να θυμίσω, κ. Κατερίνα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, είχε προλάβει ακόμη και έγκριτους νομικούς για να μας πει ότι έχει δικαίωμα ο Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το θυμίζεις, διότι έρχεται και κουμπώνει με όλη τη μεθόδευση και έρχεται και επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε χθες με τον καθηγητή, τον Γιώργο Πλιό, ότι είναι αφενός συστημικός ο Κασιδιάρης, αυτό το αντιλαμβάνεται ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, και ότι τον χρειάζεται στην παρούσα φάση το καθεστώς να τον προβάλλει ως μπαμπούλα ή δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένουμε στο θέμα και της νυχτερινής τροπολογίας, αλλά και στο θέμα που μόλις συζητήσαμε για αυτή τη στάση του κυρίου Παπαϊωάννου απέναντι στον μπροστινό του Κασιδιάρη. Υποδεχόμενη τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, συνυπογράφει. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλο, είναι το μέρχης.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε αμέσως λόγω της εξέλιξης αυτής. Λοιπόν,

0: Να τα δούμε ένα-ένα, να δούμε καταρχάς την τροπολογία. Φοβάστε, ανησυχείτε, σκέφτεστε ότι πάνε να δώσουν, να κάνουν αμνίστευση, να αμνιστεύσουν τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, κύριε Ξανθόπουλε?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για μια απόπειρα λαθροχειρίας που κάνει η κυβέρνηση για να ρυθμιστεί η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, τους αγρότες που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για την περίοδο 18-22 και για την περίοδο για την οποία ουσιαστικά υπάρχει ο έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
1: Η ποινική διαδικασία θα εξακολουθήσει απρόσκοπτα και ανεξάρτητα. Αλλά είναι ενδεικτικό. Καταρχάς έχουμε ένα διαδικαστικό θέμα το οποίο επανέρχεται συνεχώς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο συζητείται στη Βουλή, για να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Συζητείται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που έχει σχέση με τον αλλιευτικό κώδικα. Λοιπόν, στο νομοσχέδιο που βγήκε στη διαβούλευση και για το οποίο υπήρξε συζήτηση, γιατί τώρα είναι σε επιτροπές, αύριο είναι στην τελευταία επιτροπή, στην τέταρτη συνεδρίαση δηλαδή, δεν υπήρχε το συγκεκριμένο άρθρο. Το οποίο από τη διαβούλευση μέχρι την κατάθεση στη Βουλή μπήκε αυτό το άρθρο το 74, που λέει ότι ρυθμίζεται αναδρομικά λοιπόν η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά για τον έλεγχο και την ανάκτηση των ενισχύσεων. Σημαίνει δηλαδή ότι κατά την εκαθάριση, ενώ προβλέπεται ότι δεν θα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Έρχεται δηλαδή η κυβέρνηση με ένα εμβόλυμο άρθρο, γι' αυτό μιλάμε για νυχτερινή παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τροπολογία, είναι άρθρο στο, ναι, στο σώμα του νομοσχεδίου, με το οποίο έρχεται να ρυθμίσει για την περίοδο 18-22 που υπάρχει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων, εικονική εμφάνιση γεωργικής δραστηριότητας. Έρχεται λοιπόν να πει ότι αυτά όλα καλώς έγιναν, δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα δασικών χαρτών και προχωράμε κανονικά στην διαδικασία. Όλο αυτό τώρα, να πω και το νομικό και τη νομική διάσταση, έχει μόλις 2 μήνες που καταδικάστηκαν 57 κατηγορούμενοι για απάτη. Για απάτη 1,7 εκατομμύρια ευρώ που ήταν σχετικά με ενισχύσεις του Εθνικού Αποθέματος για τα έτη 19-22. Δηλαδή, από τη μια μεριά η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και καταδικάζει ανθρώπους που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο σύστημα, σε ένα τέτοιο σχέδιο, και από την άλλη μεριά έρχεται η κυβέρνηση για να προλάβει, να στεγανοποιήσει, δεν ξέρω, για να ρυθμίσει εκ των προτέρων, και λέει ότι θα ελεγχθούν και θα πληρωθούν ώστε να μην συμβαίνει τίποτα, και αυτοί που εμπλέκονται, αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να εμπλέκονται σε ανάλογες διαδικασίες.
0: Να, γι' αυτό σας
1: λοιπόν
0: είπα
1: το
0: πριν,
1: είδαμε εμείς.
0: Για ένα είδος, ναι, αμνίστευσης όπου μπορεί να σκεφτείς.
1: Ένα είδος ρύθμισης.
0: Ρύθμισης ευνοϊκής για τους ίδιους.
1: Ευνοϊκής
0: όμως,
1: ακριβώς.
0: Ευνοϊκής.
1: Αν θα τα βρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτά,
0: ναι,
1: και αν θα,
0: ναι,
1: τα αξιολογήσει ποινικά, είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Αλλά τώρα εδώ σας είπα, είναι 2 θέματα πάρα πολύ βασικά. Το πρώτο είναι η διαδικασία. Ένα νομοσχέδιο, γι' αυτό είναι στη διαβούλευση, για να παρεμβαίνουν οι πολίτες και να σχολιάζουν και να λένε το τι μπορεί να γίνεται. Δεν εμπεριέχει το συγκεκριμένο άρθρο, λοιπόν, το 74, το οποίο μπαίνει από τη διαβούλευση μέχρι την κατάθεση στην Βουλή. Από το άλλο βέβαια είναι η ουσία, το περιεχόμενο, το τι λέει αυτό το άρθρο 74. Το ανέδειξε ο εισηγητής μας, ο Γιάννης Καρυπίδης, ο νεοορκιστής βουλευτής μας από τη Λάρισα, στη θέση του παρατηθέντος Βασίλη Κόκαλη. Θα το πούμε, θα το ξανααναδείξουμε κι εμείς και περιμένουμε. Βγάλαμε και ανακοίνωση ως τομέας αγροτικής ανάπτυξης και περιμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης, η οποία οφείλει είτε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να απαντήσει, γιατί αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση.
0: Άρα θα το δούμε την Πέμπτη στην Ολομέλεια, λέτε?
1: Βεβαίως, ακριβώς. Θα έρθει και στην Ολομέλεια και φαντάζομαι ότι εκεί η κυβέρνηση θα έχει την πρόνοια να το αποσύρει και να μην δηλητηριάσει τη συζήτηση ενός κρίσιμου νομοσχεδίου με τις κουτοπώνυρες τακτικές της.
0: Εξαρτάται από την σκοπιμότητα αυτής της κίνησης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι, γι' αυτό και θέτετε κι εσείς, το λέτε και στην ανακοίνωσή σας, ότι σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΠΚΠ βρίσκεται υπό Ευρωπαϊκή Δικαστική Διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο. Και αυτό είναι και το διατάφτα.
1: Και από την άλλη μεριά, εγώ πάντα το λέω, κύριε Ακριβοπούλου, η πολιτική οφείλει να έχει και έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να καλύψουν τα νότα τους, καταλαβαίνετε τι μήνυμα δίνουν στους αγρότες, στην κοινωνία. Ότι εντάξει, κάνουμε και κάτι, εν πάση περιπτώσει θα το ρυθμίσουμε, διότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, γι' αυτό μιλάμε για καθεστωτική αντίληψη και για φαινόμενα σύψη στη δημόσια ζωή.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε, είναι και ένας λόγος να το συνδέσω με το προηγούμενο θέμα που είχατε με τον καλό σας συνάδελφο, τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, που κάνει το κοινοβουλευτικό και πολύ συχνά ανταμώνουμε στη Βουλή. Πώς τροφοδοτούνται αντιπολιτικές ιδέες και δυναμώνουν τα φαινόμενα των εγκληματιών με λέοντι πολιτικού κόμματος.
0: Αυτό που έκανε σήμερα ο κύριος Παπαϊωάννου, για το οποίο μας μίλησε εκτενώς πριν ο Τάσος, αλλά τον ακούγατε από ό,τι μου είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ προβληματικό, κύριε Ξανθόπουλε, το γεγονός ότι αντέδρασε, όχι απλώς σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να είναι απολύτως κανονικό.
1: Δεν αντέδρασε. Και αυτό βαρύνει βέβαια συνολικά την κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι θέμα μόνο του κύριου Υπουργού, γιατί εκεί εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
0: Προφανώς. Δηλαδή το αντιμετώπισε σαν μια κανονικότητα.
1: Σαν να είναι ένας βουλευτής που ρωτάει κανονικά.
0: Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε και την Πέμπτη να δούμε τις αντιδράσεις και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση και αν θα αντιδράσουν και άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής, εάν δεν απατώμε και αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αντιδράσει τώρα.
1: Εμείς το αναδείξαμε. Τώρα φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν και ανάλογες αντιδράσεις και από άλλα κόμματα, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ ουσιαστικό θέμα κατά την άποψή μας.
0: Είναι ουσιαστικό, έχει θεσμική σημασία.
1: Αναμφίβολα.
0: Κύριε Ξανθόπουλε.
1: Αναμφίβολα. Σας είπα, καταρχάς είναι ένα θέμα διαδικαστικό, γιατί η κυβέρνηση φέρνει διατάξεις που δεν έχουν μπει στη διαβούλευση και το κάνει συχνά. Και δεύτερον, σε μια διαδικασία που έχει πληγώσει την ελληνική κοινωνία. Εγώ είμαι από τη Δράμα, από αγροτικό νομό, και οι αγρότες έχουν να παίρνουν από τη Δράμα ανεξόφλητα ποσά και από τα de minimis και από τις αποζημιώσεις, και έχουν να παίρνουν λεφτά οι άνθρωποι για να επιβιώσουν, και υπήρχαν κάποιοι μέσω ΠΚΠ που θησάβρισαν και κάναν λεφτά, και έρχεται η κυβέρνηση με μια τέτοια ρύθμιση και δίνει ένα λάθος σήμα και δίνει και την εντύπωση στον κόσμο ότι δεν χάθηκε ο κόσμος που φαγώθηκαν μερικά λεφτά, εμείς εδώ είμαστε.
0: Ναι. Εδώ είμαστε για να κουκουλώσουμε, θα πω εγώ προβοκατορικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, στο άλλο θέμα τώρα, στο μεγάλο θέμα, στο μεγάλο εγκληματικό θέμα, αναφέρομαι φυσικά στις εξελίξεις που αφορούν στη δράση των τσαρλατανισμού με την απόλυτη κάλυψη ισχυρών και πολιτικών προσώπων αλλά και άλλων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια φοβερή εξέλιξη πλην αυτού, φοβερή εννοώ ως προς και τα καινούργια πράγματα, πλην αυτού που έχει σημασία, που είπε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ότι διερευνάται και η εμπλοκή και τρίτου προσώπου σε ό,τι αφορά το ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών της Καρινάδου. Βέβαια, το μεγάλο θέμα το έβγαλε από χθες ο Παύλος Πολάκης, έτσι που έριξε τις βόμβες για τον Γιώργο Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης μέχρι στιγμής δεν απαντά. Θα μπορούσε να κάνει μήνυση, ας πούμε, με αυτά που είπε ο Παύλος Πολάκης εναντίον του Παύλου Πολάκη, για συμφαντική δυσφήμιση. Ούτε καν απάντησε, ούτε καν διέψευσε. Μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Και τι να αντιδράσει και πώς να αντιδράσει, βέβαια, όταν τα ντοκουμέντα που παρουσίασε ο Παύλος Πολάκης πραγματικά ήταν καταπέλτης, δεν μπορούμε όλα να τα παρουσιάσουμε. Ακούμε ένα ακόμη απόσπασμα για το πώς ο Πατούλης μετέτρεψε το ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, όχι της Καρνάδου, αυτή την μονάδα τη δική του που έστησε και ήταν πρόεδρος, και όταν άρχισε τις αποκαλύψεις ο Πατούλης βγήκε αμέσως από πρόεδρος και έγινε εταίρος, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, το μετέτρεψε σε real estate.
2: Το Mediterma είναι αισθητική και πλαστική χειρουργική, στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την εταιρεία, ακούστε με τώρα ποιο είναι το εγκληματικό του πατούλι για να καταλάβετε γιατί τα καλύπτει τα πάντα και πώς ένας άνθρωπος που είναι εκτεθειμένος τόσο πολύ, τι έλεγχο να κάνει, τι να ελέγξει. Λοιπόν, αυτός εδώ, ο πατούλις, αυτή η εταιρεία λοιπόν είναι ένα ιατρείο αισθητικής και δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής. 26 Δευτέρου του 26 κάνει μια τροποποίηση καταστατικού, υπογράφει αυτός μόνος, ο Πατούλης είναι ο μέτοχος, ο 100%, ναι. Και μετατρέπει το ιατρείο, το ΙΚΕ που είναι δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής, σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Το ακούτε αυτό? Μετατρέπει μια εταιρεία με συγκεκριμένο αφημί, κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ, που λέει ότι είναι ιατρείο, προσφέρει υπηρεσίες δύο ειδικοτήτων. Έτσι γίνεται η δουλειά. Αυτό είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο. Καταργεί αυτό και τη λέει GPAT, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.
3: Γιατί
2: για, περιμένετε, περιμένετε. Λοιπόν,
4: αυτά
2: εταιρεία διαχείρισης.
4: Νάτα, ορίστε. Έχει κάνει...
2: Αυτό εδώ
4: αυτά
2: είναι.
4: Λοιπόν,
2: αυτά εδώ είναι. Σας τα δίνω να συνεχίσετε κι εσείς το δικό σας ρεπορτάζ. Ορίστε. Αγοραπολισία ιδιοκτητών ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
4: Άρα real estate μας λέτε.
2: Κάνει εταιρεία, προσέξτε, μετατρέπει το ιατρείο σε real estate. Ναι. Αυτό το κάνει τον Γενάρη του 26, φέτος. 15 Σεπτεμβρίου του 26, τώρα, δηλαδή. Εν μέσω των αποκαλύψεων έχει που κάναμε και τα διάφορα, που έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, έχει βγει στη φόρα κι αυτός, ξανακάνει συνέλευση μετόχων και ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο,
4: κατάσταση.
2: Στην πρώτερη κατάσταση. Ξαναγυρίζει την πρώτη.
4: Α, μετά, λέτε μετά το σκάνδαλο.
2: Προσέξτε με τώρα. 7 μήνες, τα ιατρεία δεν κλείσανε αυτά. Δεν φαινόταν πουθενά. Ισολογισμό για το 26 κατέθεσε αυτή η εταιρεία ακινήτων, φαινόμενη ότι είναι από το 20 που φτιάχτηκαν τα ιατρεία. Τι θέλει να πετύχει με αυτό? Τι περίμενε, έχει κι άλλα. Ξέπλυμα είναι τώρα, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη? Λοιπόν, εδώ, αυτή η ιστορία.
3: Θα τα πάτε στον εισαγγελέα, φαντάζομαι.
2: Προφανώς
3: θα βγάλει στη δικαιοσύνη.
2: Να έρθει ο εισαγγελέα να τα πει.
3: Αν δεν ισχύουν, καταλαβαίνετε ότι διαπράττουν το αδίκημα της κομμουνικής φήμης.
2: Ακούστε με τώρα. Εγώ όταν βγάζω κάτι, υπάρχουν στοιχεία.
3: Γι' αυτό τώρα.
2: Έτσι. Λοιπόν, εδώ το θέμα.
3: Λέω, αν θέλει να παρέμβει ο κ. Πατρίκη.
2: Εδώ το θέμα είναι το εξή. Του 7 μήνες αυτού που είναι κλειστά τα ιατρία.
4: Δούλευε κατά το ιατρείο.
2: Κόβα παραστατικά.
3: Για πείτε μας.
2: Για πείτε μου εσείς. Φυσικά και δεν έξε ποτέ αυτό. Δεν
4: άρα λέτε ότι 7 μήνες δούλευε ως ιατρείο, ενώ είχε άδεια για real estate. Εσείς το λέτε, όχι εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Να ρωτήσω.
2: Εγώ το λέω γιατί έτσι είναι.
5: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέψει.
8: Καβάλα News 102,8.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
17: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
18: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Μέγκα που ανέδειξε το θέμα και παρότι είναι βίντεο και οπτικό, νομίζω γίνεται πλήρως αντιληπτό ακόμη και ακούγοντάς το κανείς για το τι έγινε. Επίσης η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως, το έκανε χθες ο Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι, το έκανε το βράδυ εκπρόσωπος τύπου κυρίας Δούγκου, καλύπτουν πλήρως το Θάνο Πλεύρη, ο οποίος όπως κατήγγειλε και αποκάλυψε το Πασόκ, ενώ δήλωνε ότι, ότι γνώρισε τελευταία τον κύριο Θεοδωρόπουλο, από το 12 προσπάθησαν να στήσουν αυτό το σωματείο.
20: Και σας είπα ότι τον κύριο Λαβράνο τον γνωρίζω. Τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω. Επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
21: Γιατί?
22: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι γιατί?
23: Μου βάφτισε, βάφτισε ένα εγγονό μου, ο Μάκης ο Βορύδης.
20: Σας ρωτάω. Και με τον κύριο Λαβράνο δεν έχω καμία, δεν έχω καμία προσωπική σχέση. Δεν είπα δεν είναι κουμπάρος μου. Θέλετε να σας πω τις σχέσεις οποίες έχω? Έχω σχέση με τον κύριο Λαβράνο και σας το έχω πει, τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Θέλω να σας πω, ήμουν από τα άτομα τα οποία έχω
22: δεχτεί
20: και επέλεξα να παρακολουθήσω την υπόθεση και να μην κάνω προσωπικά δική μου θέση. Ο λόγος είναι και προσωπικός λόγος, γιατί τυχαίνει να είχα γνώση ατόμων που είναι κατηγορούμενοι. Καθώς αυτή τη στιγμή
22: εννοείτε
20: που μιλάμε,
22: τη σχέση που, τέσσερις... σας, που έχει αναφερθεί ότι έχετε,
20: ναι,
22: με έναν
20: από όλους.
22: Οπότε,
20: όταν,
22: κάτι...
20: όταν έναν τον γνώριζα, σε ένα δίκημα το οποίο διώκεται κατέγκληση. Άρα το ίδιο μας
1: τον έχετε ρωτήσει, δίκιο, έχετε ρωτήσει
20: δεν,
1: ποτέ.
20: Προσπάθησα να επικοινωνήσω, δεν μπόρεσα να το βρω μετά από αυτό που έγινε.
1: Πρέπει να έχετε μετανιώσει για αυτή την κουμπαριά πάντως, έτσι.
20: Εντάξει, να σας πω, υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Σε χρόνους που γίνεται το καθένα, ήταν ένα χρονικό σημείο που είχε μια φοβερή ευαισθησία. Όταν είχαμε γνωριστεί, μετά δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Τον κύριο Θοδωρόπουλο τον ξέρω. Mm-hmm. Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Εγώ μεταξύ των γιατρών
3: πήγατε
20: που επισκέπτεται
3: ήταν
20: και,
3: ναι,
20: και τον κύριο Θοδωρόπουλο. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία.
4: Ότι εσείς πήρατε το φρουζί και του ζητήσατε
21: αυτό
4: να δώσει σε συγκεκριμένο site
21: είναι
4: 2.000 είναι ευρώ.
21: Αλήθεια.
4: Ισχύει.
21: Αλήθεια.
4: Γιατί, αλήθεια. Για ποιο λόγο το κάνατε?
21: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφό σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε: Βρεάδε, παρακαλώ πολύ, αν του έρθει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια, και έστειλα μήνα και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το όνομα.
24: Άρα αυτό έγινε.
21: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
4: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
21: Γιατί ήταν φίλοι μου. Τι και τι, γι' αυτό έδωσα να
24: είναι κανονικό αυτό.
4: Αυτό γίνεται.
24: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία
21: είναι
24: και να
21: πάρει. Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε. Δεν ήμουν.
24: Ναι.
21: Ήμουν βουλευτής.
4: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω κάτι τώρα.
21: Ναι, είναι πολύ
4: τώρα.
21: Κανονικό.
4: Δηλαδή,
21: είναι
4: αν σας
21: το ζήτησε.
23: Και με χαρακτηρίζουν μέλος εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι μας βάφτισε, μου βάφτισε ένα εγγονό μου, ο Μάκης ο Βορύδης.
3: Υπήρχαν στην κυβέρνηση ταυτόχρονα και οι τρεις. Εγώ, Βορύδης και Πλεύρης. Μητσοτάκης έβαλε Βορύδη και Πλεύρη.
25: Τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα συνοπτικό, έτσι, ηχητικό για τις κουμπαριές, τις φιλίες. Ο Λαβράνος, στον οποίο αναφέρεται ο Θάνος Πλεύρης, είναι, θυμίζω, ένας από τους τέσσερις καταδικαστές πρωτοδίκως, Λαβράνος, Μπίτζιος, Ντίλιαν και Σάρα Χάμου, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και υπάρχει ένα διατάφτα, κυρίες και κύριοι, σε όλο αυτό το κύκλο που είναι, κρατάει πολλά χρόνια. Και οι τρεις μεταγραφές από το Λάος, Βορύδης, Πλεύρης και Άδωνης, έχουν θητεύσει στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί άραγε χωρίς να είναι κανένας τους γιατρός. Κρατήστε το αυτό. Θα κλείσουμε το θέμα Μαζονάκη. Είναι θέμα Μαζονάκη πια. Είναι θέμα του τι προέκυψε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τι αποκαλύφθηκε με μια πραγματικά συγκλονιστική δήλωση του Σταμάτη Κραουνάκη.
26: Δεν θα μπορούσε να έχει σωθεί.
3: Γιατί?
26: Γιατί πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς.
3: Ναι, δεν θα είχαν το μηχάνημα. Ή λέει ο γιατρός, ο πρόεδρος, θα είχαν κλείσει το
26: γιατρείο. Ποιο μηχάνημα, Νίκο μου, όλοι ξέρουμε και κανείς δεν λέει.
3: Άρα?
26: Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Γιατί
26: όλοι
3: κανείς
26: ξέρουμε
3: δεν λέει.
26: Και...
3: Είχαν δόντι παραπάνω, γιατί... είναι λάθος το σύστημα των ελέγχων, κάποιοι τους κάλυπταν. Γιατί κανείς δεν λέει.
26: Είναι λάθος το σύστημα, το οποίο μοιράζει φόβο, το ξαναλέω, για να γίνει κατανοητό. Την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, εγώ με αυτό το πλάσμα μίλαγα στο τηλέφωνο μια μισή ώρα κανονικά. Και την επόμενη μέρα μαθαίνω ότι πέθανε. Αυτό, εκτός από ένα άμεσο σοκ που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος που είχα μια σχέση με το παιδί αυτό, είναι κάτι που δεν κατανοείται. Και αυτό που κρατάω, αγαπημένοι μου Νίκο και Κατερίνα, mm-hmm. είναι ότι ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη, το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι η αφορμή, ευτυχώς, να δυστυχώς για τον πεθαμένο, ο πεθαμένος τώρα για να ανατιναχτεί στον αέρα ένα βρώμικο σύστημα το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει.
4: Καλά.
26: Αυτό που βλέπω, ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αποστασιοποιημένος γίνεται αυτή τη στιγμή. Για τρεις εβδομάδες να έχει ανατινάξει ένα σάπιο σύστημα στον αέρα, κρατώντας, γιατί είμαι και λίγο του Θεού, την ψυχή του ανθρώπου αυτού που έφυγε, έτσι όπως έφυγε, κάτω, δεν ελευθερώνει την ψυχή δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα, θα μου επιτρέψετε Νίκο και Κατερίνα, και τα πρωινά τα παιδιά που τα βλέπω κάθε μέρα.
24: Ναι, σταμάτη. Το Μάνο και το Γιάννη.
26: Μοιράζεται παντού στην κοινωνία από κάθε μέσον που υπάρχει ο φόβος. Γιατί θέλετε να φοβόμαστε? Μόνο για τους γιατρούς, τους σαρλατάνους, μόνο για τον υπνοτιστή, μόνο γιατί βλέπουμε στα μούτρα μας αυτό το έμεσμα που λέγεται Άδωνης, τέλος πάντων. Γιατί ακριβώς?
2: Βλέπεις τη showbiz.
26: Βέβαια, μη μου λέτε τη λέξη showbiz, γιατί παθαίνω κάτι.
2: Τέλος πάντων, το καλλιτεχνικό έχει μόνο στερέωμα.
26: Σε εμάς η showbiz είναι αυτός ο βλαχόγαμος που βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλάβαμε, δεν είναι showbiz. Γιατί είδατε την κυρία αυτή που ανέβηκε και χόρεψε ξυπόλυτη, εσείς δεν το δείξατε?
24: Ναι, ναι.
26: Τη θεάρα.
0: Αυτό είναι το διαταυτό, όπως το περιέγραψε Νίκο Μαρφωνιά. Καλό μεσημέρι.
5: Μεσημέρι.
0: Σταμάτης Κραουνάκης, πουλάνε φόβο. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα. Λοιπόν, ο Νίκος είναι εδώ για να κάνουμε λίγο μια ανατομία πάλι των τεμπών. Διότι έχουμε καταρχάς η αφορμή, Νίκο, είναι η επίσκεψη της ομάδας
5: της Επιτροπής Αναφορών,
0: που έρχεται να ελέγξει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, η οποία δυστυχώς είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
5: Ναι, και επίσης παράλληλα να δει και την εξελίξη διαδικασία, τη δικαστική στη Λάρισα,
0: ναι.
5: Όπου εχθές βρέθηκε η Επιτροπή, που αποτελείται από μια μεικτή Επιτροπή Ευρωβουλευτών από όλες τις παρατάξεις. Τη συνοδεύουν, είναι 8 μελείς, τη συνοδεύουν και 4 Έλληνες Ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Ουδού, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης Μανιάτης από το Πασόκ, ο Μανώλης Φράγκος και ο Νίκος Παπάς από τη ΛΕΦΤ. Συναντήθηκαν εχθές το βράδυ, στις 8 έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισα συνάντηση με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Εκεί ο Παύλος Ασλανίδης και τα υπόλοιπα μέλη του Δουσού υπέβαλαν προς τους ευρωβουλευτές μια εκτενή αναφορά σε σχέση με τα τεκτενόμενα γύρω από το κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, τι δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα 3,5 χρόνια μετά, αλλά και από πιο πριν σε σχέση με τις προειδοποιήσεις, με τις ευθύνες του Υπουργείου Μεταφορών.
0: Τα εξώδικα, όλα αυτά.
5: Όλα και τα λοιπά.
0: Το είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Συνολική μια εκτενή αναφορά.
0: Για να το θυμηθούμε έτσι.
5: Φυσικά. Και έθεσε το ζήτημα και των ευθυνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΡΑΤ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, διότι, όπως αναφέρεται και αναλυτικά στο υπόμνημα, και ακούσαμε να μιλάει και στο κόκκινο νωρίτερα ο κύριος Παύλος Ασλανίδης.
0: Και θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα.
5: Και ένα απόσπασμα. Υπήρχε η ευθύνη της αδράνειας από την πλευρά των ευρωπαϊκών ελεκτικών μηχανισμών. Γνώριζαν την κατάσταση και δεν έπραξαν τα δέοντα. Και τι σημαίνει τα δέοντα κατά τον κύριο Ασλανίδη και κατά τον Σύλλογο των Θυμάτων των Τεμπών? Ότι είχε λήξει το ενίο πιστοποιητικό ασφάλεια στις 15 Φλεβάρι του 2023 της Hellenic Train. Ήταν υποαίρεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΕΡΑ.
0: Του 23,
5: βεβαίως.
0: Λίγες μέρες πριν.
5: Είχε λήξει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας και Hellenic Train, διότι ήταν υποαίρεση και έπρεπε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο κύριος Ασλανίδης σήμερα στο κόκκινο, να σταματήσουν τα τρένα. Και δεν το έκανε. Το μετέφεραν αυτό προς τους ευρωβουλευτές και για τις ευθύνες του ΕΡΑ.
0: Αυτό είναι η πρώτη φορά που βγαίνει με τόση έμφαση. Μπορεί να έχει ξαναβγεί εσύ που
5: παρακολουθείς. Έχει ξαναβγεί, αλλά βγαίνει με...
0: Αλλά λίγο... Είναι τόσο πολλά αυτά που βγαίνουν εδώ και
5: είναι,
0: τόσα
5: είναι
0: χρόνια
5: πολλά,
0: που κάποια
5: είπε...
0: τα ξεχνάς.
5: Ρώτησαν αλλά... αν είναι ασφαλή τα τρένα.
0: Βέβαια. Σε μια περίοδο που κάθε μέρα και... Ο τρόπος που κινούνται, που κινείται ο σιδηρόδρομος και το ρεπορτάζ και πληροφορίες που μας φέρνεις δείχνουν ακριβώς την επικινδυνότητα.
5: Ακριβώς.
0: Έτσι, και μια και αναφέρθηκε σε αυτό που θύμισε ο Παύλος Ασλανίδης, να θυμηθούμε τι είχε πει τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν στριμώχτηκε και είπε: μα αν λέγαμε ότι δεν είναι ασφαλή.
5: Δεν θα μπαίνε κανείς στα τρένα.
0: Δεν θα μπαίνε κανείς στα τρένα. Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στη Γιάννα Παπαδάκου νωρίτερα ο Παύλος Ασλανίδης.
6: Έχουμε απέναντί μας ένα κράτος που είναι αντιδικός μας. Οτιδήποτε μπορεί να μας φανεί να μας βοηθήσει σε κάτι, προσπαθούμε να το
7: εκμεταλλευτεί.
8: Ναι. Να κουμπίσουμε πάνω του. Mm-hmm. Τι να σας πω. Το τι ελπίζουμε 3,5 χρόνια τώρα, ελπίζαμε ότι θα είναι κάποιος στη φυλακή από το Υπουργείο Μεταφορών, δεν είναι κανένας. Ελπίζαμε σε μια άλλη δικογραφία, δεν έγινε αυτό. Επιμένουμε όμως και από ό,τι βλέπετε και οι συγγενείς που πάνε και καταθέτουν τώρα είναι συγκλονιστικές
7: καταθέσεις. Είναι συγκλονιστικές καταθέσεις. Κρίμα που δεν καλύπτονται.
8: Και ακούγονται πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
7: Ναι, κρίμα που δεν καλύπτονται. Κρίμα.
8: Και δεν καλύπτεται, και εμένα δεν καλύπτεται η δίκη. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί δεν συμφέρει στην κυβέρνηση. Θα έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος και το ξέρουν.
7: Άκουσα την κυρία Βλάχο εκεί και έφρυξα, δηλαδή, το τι γινόταν τις πρώτες ώρες. Εσείς τα έχετε πει πολλές φορές επίσης. Και η κυρία Καριστιανού τώρα, για να μην τα λέμε όλα. Λοιπόν, αυτά που γίνονταν τις πρώτες ώρες, δηλαδή, ήταν απίστευτα. Δηλαδή, η λειτουργία τις πρώτες ώρες δεν ήταν η λειτουργία ενός κράτους, όχι ευρωπαϊκού. Ενός θεσμοθετημένου κράτους, δεν ξέρω.
8: Γιατί δεν το λέτε, μια εγκληματική οργάνωση, σας το πω εγώ. Μόνο νοσηροί εγκέφαλοι μπορούσαν να είμαστε εμείς στα νοσοκομεία και να περιμένουμε 3 και 4 μέρες και αυτοί να είναι στα Τέμπη και να από τις 4 ώρα το πρωί και να φορτώμε φαγάνες σε φορτηγά υπολείμματα των παιδιών μας.
0: Εγκληματική οργάνωση, μίλησε λοιπόν ο Παύλος Ασλανίδης και το θεμελίωσε. Και όπως τον ακούσαμε να λέει και να καταγγέλει, έχει πέσει, είναι εσκεμμένη η σιωπή για το τι γίνεται στην Ελλάδα.
5: Ναι,
0: και τι λένε οι καταθέσεις.
5: Ακριβώς. Ναι. Γιατί έχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, ναι, και γι' αυτό δεν καλύπτεται. Το είπε με πολύ απλά λόγια και μπορεί να το καταλάβει και καθεμία και καθένας από εμάς. Σε σχέση τώρα με το κομμάτι του δικαστηρίου, να πούμε ότι σήμερα τελείωσε πριν από λίγο η δικάσιμος. Κατέθεσαν σήμερα η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ο νονός του μηχανοδηγού, του ενός από τους μηχανοδηγού της επιβατικής της οικογένειας Ναλμπάντη, και επίσης η Μαρία Ντόλκα, η οποία είναι η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή. Προφανέστατα κατήγγειλαν όλες τις παραλήψεις της ανάκρισης σε σχέση. Όλες οι οικογένειες που έχουν καταθέσει, όλοι οι συγγενείς μιλάνε για το κομμάτι των ευθυνών, των παραλήψεων της συγκάλυψης. Το λένε με αυτές τις λέξεις. Αν θέλουμε να σταχυολογήσουμε μερικά πράγματα, να πούμε καταρχήν από την οικογένεια του Ναλμπάντη, είπε ότι, όπως γνωρίζουμε και έχουμε πει και εδώ, δεν έχει ανοίξει κανένα κινητό στην υπόθεση αυτή.
0: Δηλαδή,
5: και το τηλέφωνο του μηχανοδηγού το παρέδωσε και λέει: θέλω να γίνει η άρση του απορρίτου για να φανεί ποιες κλήσεις έχουν γίνει, οι αναπάντητες, οι επικοινωνίες του μηχανοδηγού.
0: Και τώρα που λες για κινητά, εσύ μας έλεγες τις προάλλες ότι το τηλέφωνο του σταθμάρχη άνοιξε τώρα.
5: Δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Δεν έχει ανοίξει ακόμα.
5: Θα απαντήσει τελεσίδικα, είπε η πρόεδρος. Το είπε και ο κύριος Ασλανίδης σήμερα στη συνέντευξή του στο Κόκκινο, ότι θα γίνει αποδεκτό, τους είπε. Αλλά θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεδρία της ερχόμενης Δευτέρας. Ωστόσο, το ότι δεν έχει γίνει άρση απορρίτου στο κινητό του σταθμάρχη και όχι μόνο, και στους υπόλοιπους, είναι φοβερό. Είναι ένα δείγμα. Κάθε φορά μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Να πω μόνο τώρα, σταχυολογώντας ξανά για τις καταθέσεις, ότι σήμερα η Μαρία Ντόλκα είπε και ένα νέο στοιχείο που δεν γνωρίζαμε σε σχέση με τα πράγματα των θυμάτων. Δεν υπήρχαν πρωτόκολλα παράδοση παραλαβής των πραγμάτων. Πήγαινε όποιος ήθελε, έτσι ακριβώς μεταφέρθηκε, όποιος ήθελε στην τροχιά Τεμπών και έπαιρνε πράγματα. Και όχι μόνο αυτό. Η κυρία Μαρία Ντόλκα κατήγγειλε ότι κλέψαν και το περιδέρεο της κόρης της, της Αναστασίας Παπαγγελή. Είναι ενδεικτικό.
0: Δηλαδή έγινε πριάτσικο.
5: Είναι ενδεικτικό, άλλων, είναι ενδεικτικό της τεράστιας, του μεγάλου εγκλήματος, και όχι μόνο την ίδια τη στιγμή του δυστυχήματος, ότι
0: μετά
5: προηγήθηκε και μετά.
0: Το μετά.
5: Και το μετά, επίσης, η Επιτροπή Αναφορών, για παράδειγμα, όπως ανέφερε και ο κύριος Ασλανίδης, κατήγγειλαν και το μετά και το μπάζωμα-ξεμπάζωμα. Σήμερα και η κυρία Μαρία Καριστιανού ανέφερε και το κομμάτι του μπάζωματος-ξεμπάζωματος, όπως και την ευθεία επίθεση προς τον κύριο Μπακαΐμη, ο οποίος, όπως ανέφερε, εκτελούσε εντολές Μητσοτάκη. Εντολές Μητσοτάκη έχει εκτελέσει και ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Το και έχει πει και ο ίδιος αυτό.
5: Ναι, και αυτή είναι μια υπόθεση που περιμένουμε να δούμε, διότι έχει γίνει η σύγκριση από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μητρουλιά, στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Ναι. Περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο. Ωστόσο, όταν γίνει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο, φαντάζομαι δεν θα μπει κάποιο κόλλημα, τα έχουμε δει όλα.
0: Ναι.
5: Ας περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο. Θα πρέπει να απαντηθεί από τον κύριο Τριαντόπουλο δημόσια στη δικαιοσύνη τι του είπε ο κύριος Μπρατάκος, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός παρά το πρωθυπουργό τότε του κυρίου Μητσοτάκη, και να αναφέρει τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης όταν του είπαν υπάρχει αυτή η κατάσταση εδώ, τι κάνουμε με τον μπάζωμα.
0: Το είπε ξεμπάζωμα. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Μπρατάκος.
5: Ο κύριος Μπρατάκος ήταν ο διαμεσολαβητής.
0: Σωστά.
5: Τον πήρε τηλέφωνο, αυτό υπάρχει στην υπόθεση Τριαντόπουλου, σε δικαστικά έγγραφα. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Αναλυτικά είχαμε παρουσιάσει και στην Αυγή.
0: Προφανώς.
5: Τι του είπε, τι εντολή μετέφερε του Πρωθυπουργού, δηλαδή ο κύριος Μπρατάκος δεν έδρασε αυτοβούλος και του λέει μπάζωσε και ξεμπάζωσε. Υπάρχει και αυτή η πτυχή που ακόμα δεν έχει φανεί. Περιμένουμε, είμαστε εδώ και παρακολουθούμε. Τώρα, όσον αφορά, να πούμε και αυτό ότι αύριο θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου από τους Ευρωβουλευτές της Επιτροπής. Εκεί θα παρουσιαστούν κάποια από τα συμπεράσματα της αποστολής. Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είμαστε εκεί να το παρακολουθήσουμε, να ρωτήσουμε φυσικά, να ακούσουμε και να μεταφέρουμε.
0: Τι ώρα θα είναι, θα την προλάβουμε.
5: Μία και τέταρτο, θα είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχει κάτι πολύ συγκλονιστικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Ομορφωνιός, με όλο το ρεπορτάζ για τα Τέμπη. Αλλάζουμε θέμα και πεδίο και πάμε στο Βερολίνο. Είναι και του Ντιλίν και είναι φυσικά ένας τρίαμβος, όχι μόνο πολιτικός, αλλά θα λέγαμε, κύριε Γιάννη Μπουρνού, καλό μεσημέρι στο Γιάννη Μπουρνού.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής, να μας επιτρέψουν τον Ενικό μεταξύ μας, διότι γνωριζόμαστε χρόνια και θα είναι λίγο υποκριτικό.
9: Βεβαίως.
0: Έτσι, συμφωνείς, Γιάννη. Και είναι και θρίαμβος της ελπίδας, θα τον έλεγα εγώ, εκτός αν κάνουμε προβολή της επιθυμίας μας, Γιάννη.
9: Ήταν μια εξαιρετική εκστρατεία, ιδιαίτερα στοχευμένη και συναισθηματικά φορτισμένη θετικά και όχι αρνητικά. Mm-hmm. Η Λίνκε, ένας από τους λόγους που πέτυχε είναι ότι εκτός από το ότι εστίασε σε δύο ζητήματα που καίνε τους ανθρώπους, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, γι' αυτό και θριάμβευσε τόσο στους μισθωτούς υπαλλήλους όσο και στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στην παραδοσιακή εργατική τάξη του Βερολίνου.
0: Ναι.
9: Τους εργάτες, για πρώτη φορά η αριστερά στο Βερολίνο βγήκε δεύτερη με 26%. Το ανησυχητικό και γνωστό είναι ότι η πρώτη είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία με 30%. Εργατική τάξη, αλλά αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Mm. Εστίασε λοιπόν πρώτον στη στέγαση και δεύτερον στις μεταφορές. Ένα ζήτημα που καίει αυτή τη στιγμή, το Βερολίνο έχει από τα εντονότερα στεγαστικά προβλήματα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων και χρωμάτισε την καμπάνια με θετικό πρόσημο. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει για τα προβλήματά του.
0: Ναι, διαπιστώσεις. Εννοείς διαπιστώσεις.
9: Θέλει να ακούσει λύσεις, δεν θέλει να μάθει πόσο κακή είναι μια κυβέρνηση.
0: Ναι,
9: ναι, καταλαβαίνω. Αυτό το ξέρει το ΣΕΝΤΕΟΥ. Το ΣΕΝΤΕΟΥ κατέρευσε στο Μεκλεμβούργο Πομερανιένη πρώτη φορά που μένει εκτός της τοπικής βουλής ενός ομόσπονδου κρατηδίου με 4,9 και έχασε και το Βερολίνο, έχασε την πρωτεύουσα όπου την κυβερνούσε με τους σοσιαλδημοκράτες.
0: Ναι.
9: Ο κόσμος λοιπόν ξέρει ποιους απορρίπτει. Θέλει να ακούσει τη θετική πρόταση και μάλιστα με μια πολιτική επικοινωνία στην εκστρατεία της αριστεράς, η οποία ήταν γεμάτη νέα πρόσωπα, επιστρατεύοντας φυσικά όπου χρειάστηκε και τα πολύ έμπειρα στελέχη του κόμματος. Μια καμπάνια γεμάτη μουσική, γεμάτη χιούμορ, γεμάτη χαμόγελο.
0: Γι' αυτό και
9: δίνει στους ανθρώπους το αντίστροφο από αυτό που επιχειρεί να δώσει η δεξιά, η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά τι κάνει, επενδύει στο δηλητήριο του φόβου, της οργής, της απελπισίας.
0: Ναι, του μίσους και τα λοιπά.
9: Στην νομοσιολογία,
0: ναι.
9: Στο δικαστικό λόγο, στην πόλωση, η αριστερά έκανε ακριβώς το αντίθετο και κέρδισε.
0: Και γι' αυτό κέρδισε τόσο πολύ τους νέους.
9: Αλλά είναι σαρωτικά έτσι, τα αποτελέσματα.
0: Αυτό είναι σαρωτικό, δεν το έχουμε δει έτσι τόσο.
9: Δηλαδή είναι πάνω από 45%, από 45% στους νέους μέχρι 24 ετών και συγκλονιστικά αποτελέσματα και μέχρι 35 ετών, όχι μόνο στους πολύ νέους.
0: Ναι.
9: Και τώρα βέβαια ακόμα πρέπει να περιμένουμε, γιατί τώρα η Γερμανία ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις.
0: Okay.
9: Εκεί η Εμή Φεράλπο ως επικεφαλής θα έχει να αντιμετωπίσει δύο σκοπέλους. Πρώτη είναι η εναντίωση των σοσιαλδημοκρατών στο πρόγραμμα της αριστεράς για την εθνικοποίηση κατοικιών που κατέχουν οι μεγαλύτερες κτηματομιστικές εταιρείες. Όταν λέω μεγαλύτερες εταιρείες, εννοώ εταιρείες που κατέχουν πάνω από 3.000 ακίνητα.
0: Α, κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι.
9: Βασικό σημείο του προγράμματος αριστεράς, το οποίο απορρίπτει το SPD.
0: Ναι, ναι.
9: Υπάρχει μία πόλωση μεταξύ αριστεράς από τη μία, σοσιαλδημοκρατών και πρασίων από την άλλη, σχετικά με τη θέση της αριστεράς υπέρ της Παλαιστίνης.
0: Mm-hmm.
9: Γιατί μιλάμε για τη Γερμανία, για μία ειδική κατάσταση, mm-hmm, που όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και το σημαντικότερο σκόπελος που θα πρέπει να ξεπεράσει η Ελί Φεράλπ, αν καταφέρει να γίνει δήμαρχος στις διαπραγματεύσεις, είναι το έλλειμμα και το χρέος του Δήμου Βερολίνου. Ο Δήμος Βερολίνου θα κλείσει το 2026 με έλλειμμα 4,6 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή το χρέος του αγγίζει τα 65 δισεκατομμύρια και μεγαλώνει.
0: Μάλιστα.
9: Συνεπώς, όταν μιλάμε για στεγατική πολιτική που θα χρειαστεί δημόσια παρέμβαση,
0: ναι,
9: η αριστερά πρέπει να στεγνώσει τα συρτάρια,
0: ναι,
9: να
0: βέβαια
9: ανοίξει ό,τι συρτάρι μπορεί να ανοίξει για να βρει πόρους.
0: Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται, Γιάννη, αν η Ελί Φεράλπ, η τουρκικής καταγωγής επικεφαλής, είναι ο Μεμντάνη του Βερολίνου. Είναι ο Μεμντάνη του Βερολίνου. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αναλογία, αν υφίσταται. Ναι.
9: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολύ στενές επαφές μεταξύ του Die Linke, της γερμανικής αριστεράς, ναι, δηλαδή, και των δημοκρατών σοσιαλιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
9: Έχουν ανταλλαγεί πολλές επισκέψεις μεταξύ των δύο κομμάτων και ηγετικών στελεχών, και υπάρχει εν εξελίξει διάλογος,
0: ναι,
9: στις δύο πλευρές του Ατλαντικού σχετικά με το... με προγραμματικούς άξονες, με το, ναι, πώς οργανώνεις τη δουλειά.
0: Ναι.
9: Γιατί αν είναι σε κάτι πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή το Die Linke στην Ευρώπη και μεταξύ των αριστερών κομμάτων, είναι αυτό που λέμε και στο χωριό μου canvassing. Είναι στο πόσες εκατοντάδες χιλιάδες πόρτες χτύπησε σπιτιών,
0: ναι,
9: κυριολεκτικά όμως, όχι μεταφορικά.
0: Αυτό που λέμε πόρτα-πόρτα. Ναι.
9: Πόρτα-πόρτα με τα συνεργεία του όλο του Βερολίνου. Αυτό το είχα ζήσει προσωπικά, αν μου επιτρέψει, Κατερίνα, πέρσι,
0: ναι,
9: τις εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
9: Όπου μάλιστα είχα βρεθεί και στο Νόικελ, που είναι ένας δήμος με πολύ μεγάλο πληθυσμό τουρκικής καταγωγής. Όπου, ναι, το είχα ζήσει προσωπικά, είχα πάει για να παρατηρήσω την εκλογική εκστρατεία,
0: ναι,
9: και βρέθηκα σε ένα δήμο που υποθέτω προχθές έχει πάρα πολλούς ψηφοφόρους, η Ελί Φεράλπ, γιατί κατοικούν χιλιάδες τουρκικής καταγωγής Γερμανοί πολίτες, και έζησα το φαινόμενο αυτό, το πόρτα-πόρτα,
0: ναι,
9: σε πολυκατοικίες γκέτο που κανένα κόμμα δεν πλησιάζει.
0: Ε.
9: Η αριστερά ήταν εκεί,
0: μάλιστα,
9: και το ξαναέκανε τις δημοτικές εκλογές φέτος.
0: Και επιβραβεύτηκε. Άρα, Γιάννη, για να το κλείσουμε, διότι έχει πάει ήδη τρεις, είναι αντίβαρο στην επέλαση της ακροδεξιάς όλο αυτό ως δυναμική. Όχι μόνο το αποτέλεσμα, φυσικά είναι το πρωτογενές και ο πυρήνας, αλλά εάν αυτό ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία αντίβαρου.
9: Πρώτον, τα πράγματα στη Γερμανία είναι περίπλοκα. Μιλάμε για μία, ναι, χώρα που προήλθε από τη συνένωση δύο χωρών και για ανισότητες,
0: ναι,
9: ανάμεσα,
0: ναι,
9: στη Δυτική και στην Ανατολική Γερμανία που δεν έχουν γιατρευτεί, δεν έχουν θεραπευτεί ακόμη,
0: ναι,
9: παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από την ενοποίηση. Αυτό το βλέπουμε,
0: ναι,
9: και στη διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων στις στρατηγικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
9: Στην Ανατολική Γερμανία η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει τεράστια αποτελέσματα.
0: Ναι.
9: Και αυτό συμβαίνει γιατί μιλάμε για ανθρώπους που νιώθουν αδικημένοι από την ενοποίηση των Γερμανιών, ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και συντηρητικότερα κοινά,
0: mm-hmm,
9: όπου εκεί πιάνει ευκολότερα ο λόγος της ΑΕΒΔ.
0: Mm-hmm.
9: Στη Δυτική Γερμανία η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
0: Mm-hmm.
9: Και επίσης ένα κεντρικό ζήτημα που παίζει...
10: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στην τιμή χονδρική του ρεύματος. Εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 17% μέσα σε μία ημέρα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει μέτρα ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταίας στιγμής, χρειάζονται σχέδιο, ουσιαστική στήριξη και ειλικρίνεια, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη. Η χώρα μας χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. Ζήτα την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι παλιό το κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Το να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, άφησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας, να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαίων σιλικόνης, είπε στην κατάθεσή της στο δικαστήριο για τα Τέμπη η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης φοιτήτριας Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Σε παρκαρισμένα οχήματα που είχαν κλείσει τα φρεάτια, οφείλονται τα πλημμυρικά φαινόμενα στην οδό Βουλγάρου Κτώνου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ανέστη Δημητριάδη. Τρεις αλλοδαπούς που έκαναν πεζοπορία στο Υψάριο απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες χθες το βράδυ. Αισθάνθηκαν αδιαθεσία και κάλεσαν το 112 ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η πυροσβεστική δίνει τη δική της εξήγηση για τη φωτιά σε κολόνα στο δασίλειο του Πρίνου στη Θάσο. Οι κάτοικοι υποστήριξαν πως δεν μπορούσαν να βρουν την υπηρεσία. Εκείνος απάντησε ότι η κλίση έγινε στο 199, ο αριθμός αυτός παραπέμπει άμεσα στην Καβάλα και όχι στη Θάσο, αυτό σύμφωνα με τον ίδιο προκάλεσε την καθυστέρηση. Σημείωσε επίσης ότι η κολόνα αυτή έχει πάρει φωτιά άλλες 2 φορές την ίδια ημέρα. Στο Κόμβο Ορφανού συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, διαμαρτύρονται για τη χαμηλή τιμή πώλησης της βρόσιμης ελιάς στους εμπόρους.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο Τετάρτη το πρωί ενδέχεται να υπάρξουν παροδικές τοπικές βροχές ή αέριη συννεφιά. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 μποφόρ στο θρακικό 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέptες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στον κόβο ορφανού συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου. Πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Δραψάνης δημιούργησε ισχυρή βροχόπτωση. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Η πόλη της Καβάλας άντεξε και το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανέστης Δημητριάδης. Τρία άτομα που έκαναν πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου απεγκλώβησαν πυροσβέστες. Αισθάνθηκαν αδιαθεσία και κάλεσαν στο 112 ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Δύο κουρασγερόπλοια καταφθάνουν Τετάρτη και Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Αύριο στο λιμάνι αναμένεται το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη θα φτάσει στην Καβάλα για πρώτη φορά το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέσος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοδυτική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική. Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίτσαμε στο στούντιο.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Η καλύτερη μας, μπορώ να σας πω, έτσι.
2: Τι εννοείς?
1: Είναι ότι μετά από δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη δουλειά, ανυπομονείς να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Να έρθεις στο στούντιο. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το συνέστημα.
2: Μάλιστα.
1: Σου έχει τύχει αυτό ποτέ στη δουλειά σου ή δεν σου έχει τύχει?
2: Πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί.
1: Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, περνάει και λέω, πάω τη δουλειά τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι. Πώς να σου το πω?
2: Ξέρεις τι μου έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να ξεκινάει η μέρα μου και να νιώθω ήδη κουρασμένη.
1: Α.
2: Και φτάνοντας στο χώρο εργασίας μου, την ώρα που πάω να περάσω την πόρτα, να νιώθω απίστευτη χαρά.
1: Ωραία, μια χαρά, να το.
2: Μου έχει συμβεί.
1: Μια χαρά, τέλεια. Κάτι παρόμοιο λέμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι 22 του μήνα. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
1: Ο Φωκάς.
2: Φωκάς.
1: Ευαγγελινός, ξέρω κι εγώ.
2: Ναι, Φωκάς.
1: Άλλες Φωκάς, γνωστός.
2: Και είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
1: Αρχίσαμε με τα κέρατα.
2: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Η λεγόμενη και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και ημέρα των Χόμπιτ.
1: Α, έχουμε και αυτό. Κάθε χρόνο.
2: Χόμπιτ του κόσμου ενωθείτε.
1: Έτσι.
2: Γιορτάζεται σήμερα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Θα σας κάνουμε καλή παρέα όπου και να σας βρίσκουμε.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε μια έρευνα, έτσι, η οποία αφορά τις Ελληνίδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία είναι Σεπτέμβρη. Τώρα, παιδιά, θα το έχουμε ξανακούσει, βέβαια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως η έρευνα είναι τελευταία, είναι του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, η οποία έγινε σε 2.000 ζευγάρια και αφορά τους λόγους που οδήγησαν 8 στις 10 Ελληνίδες σε ξένες αγκαλιές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντίθετα λέει από την κοινή πεποίθηση ότι οι άντρες είναι αυτοί που ξενοκοιτάνε, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών είναι δίπλα στον αντρών αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι που μας πέρασε, ας πούμε. 84 οι άντρες, 78 γυναίκες. Δηλαδή από τους 10 άντρες που βλέπεις, οι 8,4 άντρες και οι 8 γυναίκες, έτσι, είναι με άλλους κατά καιρούς. Την έχουν κάνει τη λαδιά τους. Καταλαβαίνεις.
1: Τραγικό.
0: Ναι, τώρα βέβαια δεν λέει μόνο για γάμο, φαντάζομαι λέει και για, και για σχέσεις, ας πούμε. Λοιπόν, η έρευνα διέρχησε αρκετό καιρό, βέβαια. Και εντάξει, δείχνει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Και μέχρι να τελειώσει είχαν χωρίσει τα ζευγάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται είναι και η γυναίκα κυνηγός πλέον. Αλλά αυτό δεν χρειαζόταν, νομίζω, δεν χρειαζόταν η έρευνα για να το δείξει. Όσοι είναι έξω ξέρουν τι γίνεται πλέον. Και είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο?
1: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, γιατί δεν σ' αρέσει? Να είναι και η γυναίκα, ας πούμε, να εκφράζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την θέλησή της να βρεθεί με κάποιον ή να ξεκινήσει κάτι με κάποιον. Εγώ το απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Το θέμα είναι αν αυτή συνεχίζει να το κάνει και με άλλους αυτό. Δεν το κάνει μόνο με σένα. Έτσι, αν το κάνει μόνο με σένα είναι διαφορετικά. Λοιπόν,
1: η 8
0: στις
1: 10 είναι
0: γυναίκες, λοιπόν, που βλέπετε γύρω σας, λέει ότι ξενό, όχι, δεν ξέρω, κοιτάει απλά, ξενό, του δίνει και καταλαβαίνει. Μπιπ, είπαμε, η εκπομπή θα λέγεται μπιπ. Το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: 2.000 ζευγάρια σου λέω. Τι να πεις
1: για
0: εσύ,
1: να το λένε.
0: Η κοινή θνητή, εδώ το λέει ο Αντρολογικό Ινστιτούτο.
1: Σου λέω για να το λένε. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα έχουν εντοπίσει, το έχουν ξεκαθαρίσει, βρε παιδί μου. Αλλά τώρα...
0: Το θέμα για μένα δεν είναι εκεί που δεν το ξέρεις και την έχει κάνει κρυφά η άλλη. Μιλάμε για τις άπειρες τώρα, 8 στις 10 Ελληνίδες. Το θέμα είναι εκεί πέρα που το ξέρεις ότι την έχει κάνει η άλλη και την έχει κάνει χοντρά.

0: Για πολύ καιρό. Και είσαι και περήφανος δίπλα της, δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην είσαι. Τα φοράς περήφανος.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ.
0: Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω πολλά παράξενα που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενα.
1: Πολλά παράξενα, ναι, που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Παράξενες τηλεοπτικές εκπομπές, ας πούμε.
1: Βρε, ό,τι θες, από όλα έχει ο Backchase. Θέλεις όντως να κάτσω να σου πω τώρα κάτι ή θέλεις να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας?
0: Πάμε, για διάλειμμα τώρα σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτιέστε, βρε, πώς μπορώ να τους βρω, πώς μπορώ να τους βρω, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος, η Εύη με λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχεις κάνει TikTok, Κοσμά?
0: Άντε πάλι. Με έχεις ρωτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σε ρωτάω μέχρι να κάνεις.
0: Τι μαρτύριο και αυτό.
1: Πρέπει, παιδί μου, να μπεις στο ρυθμό.
0: Ποιο ρυθμό?
1: Το TikTok.
0: Δεν.
1: Να κάνεις και εσύ βιντεάκια, να χορεύεις, να ανταποκρίνεσαι στα challenges.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, μπες στο
0: πρέπει
1: ρυθμό.
0: Πρέπει να ξεχάσω τα προβλήματα, μάλλον. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα?
0: Όχι, καλέ. Μπορεί να πνίγομαι, ας πούμε, ή να μην έχω να φάω TikTok. Θα έχω.
1: Επιβάλλεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, 22 Σεπτεμβρίου
1: 22,
2: σήμερα.
1: 22, περνάει ο καιρός, γρήγορα και μερικές φορές είναι αυτό που λες, πότε ήμασταν καλοκαίρι, πότε θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Πώς πέρασε ο καιρός.
1: Πώς πέρασε το 2026, γιατί είναι ο ένατος.
2: Αμέ.
1: Έτσι. Λοιπόν,
2: 22 Σεπτεμβρίου είπαμε.
1: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από τη νίκη, γράφει ένα συγκεκριμένο αντικριστό χορό για την περίσταση. 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε διάφορους φορείς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη, για να μην την επαναλαμβάνω, σημαίνει δυνατός.
1: Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας χτυπάει ο τυφώνας με την πραγματική έννοια της λέξης στα ελληνικά. Συνεχώς.

0: Για άνοιξε τα κοιτάπια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τα
0: να μας
1: κοιτάπια
0: πεις.
1: Μου.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι δεν λέγανε παλιά.
1: Αχα.
0: Ο σιορτάπας.
1: Έχω μία πιθανή ιστορία, η οποία μας έρχεται από την Ισπανία. Με ένας ναυαγός έμεινε για 3 ολόκληρες μέρες πάνω σε μία σανίδα του σερφ. 55 ετών ο ναυαγός. Έπλε 3 μέρες, διασώθηκε από την Ισπανική ακτοφυλακή στη θάλασσα του Αλμποράν. Ανοιχτά της Κώστα Ντελσόλ. Φορούσε όλα του τα ρούχα.
0: Δεν έδωσε θέαμα, δυστυχώς.
1: Έπεσε, λέει, από πλοίο. Καλά στην υγεία του παρά την υποθερμία, που είναι και λογικό. Αυτή η σανίδα του σερφ, λοιπόν, τον κράτησε στη ζωή. Βέβαια, δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή, πού τη βρήκε τη σανίδα του σερφ? Έπεσε και αυτή από το πλοίο. Μήπως ο ίδιος πήγε να κάνει καμιά κουταμάρα?
0: Για κανέναν ναυαγό, λες. Ναυαγός, λέει.
1: Ναι, ναυαγός.
0: Ναυαγό. Τι ναυάγησε? Κάτι θα ναυάγησε. Μήπως είχε αυτό που ναυάγησε πάνω, τη σανίδα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Αλλά και 3 μέρες να αντέξεις να επιβιώσεις.
0: Καλοκαίρι
1: στη
0: είναι. Εντάξει, και καλοκαίρι είναι μόνο. Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει.
0: Δεν είναι Δεκέμβρη.
1: Καλοκαίρι χωρίς νερό. Σε μια σανίδα του σερφ. Ανοιχτά τη θάλασσα, κάτσε.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ω, ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε για ό,τι λέμε εδώ, για ό,τι ακούτε εσείς από μουσικές και όχι μόνο. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στον κόβο ορφανού συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου. Πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Δραψάνης δημιούργησε ισχυρή βροχόπτωση. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το δόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Η πόλη της Καβάλας άντεξε και το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανέστης Δημητριάδης. Τρία άτομα που έκαναν πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου απεγκλώβησαν πυροσβέστες. Αισθάνθηκαν αδιαθεσία και κάλεσαν στο 112 ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Δύο κουρασγερόπλια καταφθάνουν Τετάρτη και Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Αύριο στο λιμάνι αναμένεται το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη θα φτάσει στην Καβάλα για πρώτη φορά το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοδυτική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mac Motors.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τρίτη. Είναι 22 του μήνα. 22 του Σεπτέμβρη. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
2: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
1: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί αυτή την ώρα.
2: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
1: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Πραγματικά τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη. Αν έχεις δει.
1: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Κατάλαβες,
2: ναι,
1: για λέει.
2: Το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα. Στο Gettysburg.
1: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
2: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου το 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο. Ένα κατητής, δεν το νιώσες.
1: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
2: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
1: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
2: Ναι.
1: Έτσι. Τι να σου πω.
2: Μα δεν είναι σκεφτικό, πες
1: είναι, τι να σου πω, είναι.
2: Πες μου εσύ τώρα.
1: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ, στο σπίτι, μερικές φορές νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
1: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
2: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
1: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
2: Στα βίντεο και στα μοντάζ, ναι.
1: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Okay. Δεν έχω εμπιστοσύνη, φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή.
2: Ναι,
1: μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
2: Αυτό ισχύει.

0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, μία 22χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία θέλησε να επισκεφθεί το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι.
0: Ορσέ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου τη ζήτησαν να κλείσει λίγο το ντεκολτέ της και να καλύψει τα στήθη της.
0: Τα είχε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί ήταν, λέει, προκλητικά, ενώ τη σχολιάσανε ότι και το μήκος του φουστανιού που φορούσε ήταν πολύ κοντό.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι, του τρελού κεφιού από πίσω και κάποιοι βρίσκονται να ενοχλούνται.
1: Η φοιτήτρια φιλολογίας πήγε να επισκεφθεί το μουσείο, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί ορισμένες από τις πλέον διάσημες συλλογές έργων με γυμνό.
0: Είδες.
1: Κατάλαβες.
0: Την πείραξαν τα στήθια έξω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μέχρι, λέει, εκείνη τη στιγμή που την πλησίασαν για να της κάνουν τη σύσταση, δεν είχα καταλάβει ότι τα ρούχα μου είχαν προκαλέσει αυτό το χαμό. Όταν συνειδητοποίησα ότι οι υπάλληλοι κοιτούσαν τα στήθη μου, ένιωσα φοβερά άβολα.
0: Είναι ζήτησα... από αυτά τα ψέματα που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που λένε οι γυναίκες, μάλλον.
1: Να μου εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η σεξιστική συμπεριφορά και μου απάντησαν: ηρεμήστε, κυρία μου, οι κανόνες είναι κανόνες. Χωρίς όμως να μου εξηγούν και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι να μην φαίνονται τα στήθια σου.
1: Προκειμένου να μπει στο μουσείο, την υποχρέωσαν να βάλει μία ζακέτα, λέει εκεί.
0: Έτσι γίνεται και στα μοναστήρια. Βάζεις μία μακριά φούστα.
1: Ναι.
0: Φούστα μπλούζα.
1: Ωστόσο, το μουσείο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση. Ζητάμε συγγνώμη από την κοπέλα με την οποία είμαστε σε επαφή για ένα περιστατικό για το οποίο λυπούμαστε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Η λύπη είναι τεράστια.
1: Τόση όσο και τον ντεκολτέ της.
0: Ας την κοπέλα να εκφραστεί, αφού έτσι μπορεί να εκφραστεί.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να πει κάτι άλλο. Βγάζει τα στήθια της έξω να προτάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα την κάνεις τώρα. Θα τη φημώσεις.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Προηγουμένως θυμάμαι μια ταινία που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση και έπαιζε και ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει και αυτό.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Καλή, μόνο σε μία. Να έχει παίξει σε αρκετές. Να έχει έτσι ένα πέρασμα δηλαδή, τέλος πάντων. Να έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε
1: Κοσμά.
0: Εδώ.
1: Όταν επιστρέψουμε, ναι, θέλεις να μου πεις σε ποια ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει ένα πέρασμα.
0: Ένα πέρασμα.
1: Ναι,
0: σε μια ταινία,
1: σου αφήνω χρόνο να το σκεφτείς.
0: Είναι αρκετές ταινίες. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Έτσι.
1: Σκέψτε το και μου λες μετά.
0: Κάνεις ωραιότερες ερωτήσεις από το Χατζη Νικολάου στην Αλεξίου. Νομίζω.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
3: Χαίρετε.
2: Έχουμε περάσει την ησημερία εχθές, που σημαίνει ότι από σήμερα η νύχτα είναι μεγαλύτερη από την ημέρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
3: Έτσι. Ναι.
2: Θα ήθελα στο μια βραδιά, πώς λεγόταν, στο Νότινγκ Χιλ, πώς λεγόταν, ε?
3: Ναι.
2: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
3: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
2: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
3: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
2: Ναι.
3: Αχ, καλέ να σας πω, είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά, μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξούτ θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, δεν σου είπα να μην βγεις.
2: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή, το πιο
3: το
2: πιο άμεσα. Το Νότινγκ
3: Χιλ είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
2: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε, ξέρεις... Να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι
3: εγώ
2: στα ρομαντικά,
3: νομίζω,
2: ας πούμε.
3: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
2: Μόνο ένα? Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για
3: όχι,
2: λέγια.
3: Σκέφτηκα ρε παιδί μου τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε 3 ταινίες στο μυαλό.
2: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
3: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
2: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
3: Ναι, λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας.
2: Όχι με.
3: Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
2: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
3: Με τα Vampire, Blade Runner.
2: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
3: Ναι.
2: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
3: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
2: Τι θα έπαιζε στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο, ωραίο θέμα αυτό.
3: Την πνευματική μητέρα.
2: Ποια νου?
3: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
2: Δεν είμαστε καλά.
3: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
2: Να σου πω, δεν ξέρω.
3: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
2: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
3: Δεν ξέρεις.
2: Τον Ονό θα το δούμε τώρα στις γιορτές.
3: Εγώ μιλάω για τον κλασικό.
2: Έτσι, θα δούμε το νούμερο 3 ξαναφτιαγμένο με άλλο τέλος.
3: Ναι, για να μπορεί μετά να
2: θα
3: βγει και 4. Ναι, τα έχουμε συζητήσει.
2: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: όμως,
1: έχω σημαντικότατες ειδήσεις.
0: 27 Οκτωβρίου έχουμε δικαστήριο.
1: Α, γιατί με κόβεις έτσι?
0: Μα θα σου πω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα, τα σημαντικά τώρα.
1: Μα δεν γίνεται να με κόβεις έτσι. Έχω τόσο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε.
0: Το κρατάμε το φλέγον, το έχουμε εδώ πέρα, το πούμε.
1: Είναι ιατρικό το θέμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω τι θα έχουμε 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια δίκη.
1: Τι δίκη?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι κάποιος, τέλος πάντων, παντρεμένος, έτσι, που έκανε το απίστευτο, έτσι πήγε με άλλη.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω, αυτό πρώτη φορά γίνεται.
1: Πρώτη φορά το ακούω, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη όμως.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, Μασαχουσέτη, το γεγονός, έτσι. Μια γυναίκα έπιασε τον άντρα της να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα, αλλά διαπίστωσε η άλλη γυναίκα ότι είναι η μαμά του.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όπως ακριβώς το ακούς.
1: Κάπου εδώ στραβώνει λίγο το στόμα.
0: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ σας έχω εδώ φυλαγμένα. Λοιπόν, 43 χρόνων αυτός, ο Τόνι, έμενε με την γυναίκα του και τη μητέρα του στο ίδιο σπίτι. Ποιος σου είπε να βάζεις την πεθερά? Κινδυνεύεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, κινδυνεύεις. Έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κλήθηκε αμέσως η αστυνομία στο σπίτι. Κλήθηκε για καυγάδες και μεγάλη φασαρία που γινότανε από τους γείτονες. Λοιπόν, η μάνα του είναι 64, αυτός 43, έτσι. Μητέρα και γιος παραδέχτηκαν ότι έκαναν σεξ, είναι ενετικό, ότι η σχέση τους είχε γίνει πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
1: Είναι τόσο...
0: Η Σέριλ παραδέχτηκε ότι άρχισαν να φιλιούνται και τελικά κατέληξαν στο κρεβάτι. Η δίκη, επειδή όλο αυτό έχει και φυλάκιση 20 ετών, έτσι θα γίνει 27 Οκτώβριο, όπως σας είπα. Έχουμε θέματα δηλαδή τότε, γιατί κατηγορούνται για αιμομιξία.
1: Προφανώς.
0: Είδες, υπάρχουν και χειρότερες σε αυτή τη ζωή. Τώρα πώς να πάρει η άλλη, η γυναίκα αυτού, πώς να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Τι σοκ να έχει πάθει.
1: Στα κάγκελα, με
0: ναι,
1: χάπια.
0: Γιατί το να βρεις το κέρατο, ας πούμε. Εντάξει, είναι συνηθισμένο πλέον.
1: Να τον βρεις με την κουμπάρα, να τον βρεις με τον κουμπάρο.
0: Όχι, με αυτόν η ιστορία.
1: Σου λέω.
0: Μην μου ζητώνεις πράγματα από το παρελθόν. Λοιπόν,
1: γιατί έχεις βρει κάποιον με τον κουμπάρο?
0: Υπάρχει ένα χιουμοριστικό στον τοίχο, δεν ξέρω αν το διάβασες, που λέει πλακώθηκαν, λέει, στο beach bar ο άντρας με τον γκόμενο. Δεν τους χώρισε κανένας. Αντίθετα, ένας φίλος φώνασε: «Χρήστο, βάρα τον με τα κέρατα, με τα κέρατα βάρα τον».

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Έτσι, αποχωρούμε εμείς σιγά σιγά εδώ.
1: Μάθαμε και πολλά πράγματα, πολλά χρήσιμα πράγματα.
0: Πολλά.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Ακούσαμε. Έτσι, ενημερωθήκατε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι συμβαίνει στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Bye!
0: Γεια χαρά μου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στον κόβο ορφανού συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου. Πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Δραψάνης δημιούργησε ισχυρή βροχόπτωση. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Η πόλη της Καβάλας άντεξε και το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανέστης Δημητριάδης. Τρία άτομα που έκαναν πεζοπορία στο υψάριο της Θάσου απεγκλώβησαν πυροσβέστες. Αισθάνθηκαν αδιαθεσία και κάλεσαν στο 112 ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Δύο κουρασγερόπλοια καταφθάνουν Τετάρτη και Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Αύριο στο λιμάνι αναμένεται το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη θα φτάσει στην Καβάλα για πρώτη φορά το Carnival Legend.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ Β' τη Δευτέρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοδυτική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Αν η μέρα σας ξεκίνησε χωρίς αρκετή ενέργεια, κανένα πρόβλημα. Μόλις βρήκατε τον ραδιοφωνικό σας φορτιστή. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φόρα και εμείς της βάζουμε το soundtrack που της αξίζει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Σε καλωσορίζω εδώ για τις δύο επόμενες ώρες. Αφήνουμε στην άκρη ό,τι μας βαραίνει και γεμίζουμε την ημέρα με μεγάλες επιτυχίες, ιστορίες που αξίζει να ακούσεις, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμα tips, ταξίδια, ζώδια και φυσικά τις μικρές εκπλήξεις που κάνουν τη διαφορά. Καφές κοντά, όλοι και όλες τον έχουμε ανάγκη, ένταση λίγο πιο ψηλά στο ραδιόφωνο και καλή διάθεση στον. Γιατί μπορεί η Τρίτη να μην έχει το όνομα της Παρασκευής, αλλά εδώ μέσα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Energy Vibes με τον Κυριάκο Μαραγκό, φύγαμε!
15: Energy Vibes.

μπαίνω με ευχές του Ζωγραφιά, Λουίζα, Λοίζο, Φωκά, Φώκιος, Φώκης, Φωκία και Φωκίνα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια σας πολλά. Happy birthday to you, σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε τώρα πίσω μια βολτίτσα στην χρονομηχανή των Energy Vibes. Σαν και σήμερα λοιπόν, στην ιστορία της ημέρας, το 1908, η Βουλγαρία λέει φτάνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από 5 αιώνες και κηρύσσει την ανεξαρτησία της. Το 1955, μια τέτοια μέρα, στην Μεγάλη Βρετανία πατάνε το κουμπί και η τηλεόραση μπαίνει σε άλλη εποχή. Κάνει πρεμιέρα το πρώτο εμπορικό κανάλι, το ITV. Το 1965, Ινδία και Πακιστάν βάζουν παύση στο σύριαλ του Κασμίρ με τον ΟΗΕ να κηρύσει εκεχηρία. Το 1994, η Αμερική φωνάζει How you doing, γιατί βγαίνει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο των θρυλικών φίλων από τα Φιλαράκια. Το 2001, τέλος μια τέτοια μέρα, ο Αντώνης Φώτσης, μπασκεμπολίστας, υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γράφει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που παίζει στο NBA. Έτσι, η μέρα αυτή κουβαλάει και ανεξαρτησίες και εκεχηρίες, αλλά και τηλεοπτικά, αλλά και αθλητικά milestones που μας κάνει να λέμε respect στην ιστορία, όσο και τα vibe της.

Απολαμβάνουμε να είσαι εδώ στην παρέα μας, να σε κάνουμε να χαμογελάς και να εντυπωσιάζεσαι με όλα όσα ακούς και viral πραγματάκια που σκάνε από παντού. Πόσα κομμάτια πίτσα λοιπόν μπορείς να φας σε 2 ώρες? 10, 15, ξέχνα το. Ο YouTuber Bird Meets Food κατά κόσμον Adam Moran κάνει τα νούμερα αυτά που σου είπα να μοιάζουν με συνοδευτικά σαλάτας. Ο τύπος λοιπόν γύρισε στο Λονδίνο, μπήκε σε ένα από τα Gordon Ramsay Street Pizza, όπου με 17 λίρες παρακαλώ τρως όσο αντέχεις σε 2 ώρες. Και είπε, φέρτε μου πίτσες non-stop. Το ρεκόρ στο εν λόγω μαγαζί ήταν 38 κομμάτια. Τι έκανε εκείνος? Το έσπασε χαλαρά και το πήγε στα 48 κομμάτια παρακαλώ. Ναι, ναι, μάλιστα κάλεσε και όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τον περάσει, να δοκιμάσει. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, ο απόλυτος βασιλιάς της πίτσας παραμένει ο Τζεοφ Έσπερ, που σε διαγωνισμό το 2008 κατάφερε να εξαφανίσει 83 κομμάτια σε μόλις 10 λεπτά. Δηλαδή, εκεί δεν μιλάμε για φαγητό, μιλάμε για teleporting πίτσας. Οπότε, πριν καυχηθείς την παρέα ότι έφαγες μισή πίτσα μόνος σου, θυμίσου ότι έξω εκεί υπάρχουν κάποιοι τύποι που την κατεβάζουν σαν σφινάκια. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουβουλάκη.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
18: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
19: Σημαντικό αυτό που έχω να σας πω, φίλοι και φίλες, σήμερα είναι 22 Σεπτεμβρίου, αυτό σημαίνει Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στόχος, να αφήσουμε για μία μέρα το αυτοκίνητο στο πάρκι και να δοκιμάσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, το μετρό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικώς και γιατί όχι και το πατίνι. Ποιο είναι το μήνυμα? Λιγότερα καυσαέρια, λιγότερη φασαρία, περισσότερος χώρος για ανθρώπους και όχι για μηχανές. Τώρα, ποιες είναι οι δράσεις? Πολλές, πάρα πολλές. Αρκετές πόλεις κλείνουν τους δρόμους για τα αυτοκίνητα, στείλουν events, συναυλίες, ποδηλατοβόλτες, ακόμα και εκπαιδευτικά workshops για βιώσιμη κινητικότητα. Στην Ελλάδα, δήμοι από την Αθήνα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτά με pedestrian zones, free rides στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή happenings στο κέντρο. Σήμερα αφήνουμε το αυτοκίνητο, γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτό.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσουμε χαμογελάκι. Δύο τρελοί μπουλές κάθονται στο προάβλιο ενός ψυχιατρίου, πίνουν τον καφέ τους σε πλαστικά ποτηράκια και συζητάνε με ύφος μεγάλων σχεδιαστών αποδράσεων. Λοιπόν, άκου σχέδιο, λέει ο πρώτος. Αν τα κάγκελα είναι πολύ ψηλά, περνάμε από κάτω. Αν πάλι είναι χαμηλά, πηδάμε από πάνω. Έξυπνο, ε! Σωστός, του απαντάει ο άλλος, κουνώντας εννοείται το κεφάλι με ενθουσιασμό. Και ποιος πάει να δει? Εσύ είσαι ποιος βέλτος? Τσέκαρε και γύρνα να μου πεις. Σηκώνεται ο δεύτερος που λες, πάει, κοιτάει, κάνει γύρω γύρω από τον τοίχο, ξύνει το κεφάλι του και μετά από λίγη ώρα ξαναγυρίζει πίσω. Πώς είναι? Το ρωτάει ο πρώτος με αγωνία. Και εκείνη την ώρα, με ύφος απογοητευμένο αλλά αποφασιστικό, του λέει ο άλλος. Άσε, δεν γίνεται τίποτα.
2: Γιατί, τι βρήκες?
1: Τα βγάλανε τα κάγκελα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ωραίο ραδιοφωνικό γκάλωπ. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει οικογενειακό επεισόδιο στο κυριακάτικο τραπέζι. Generation Z εναντίον ελληνικής κουζίνας. Γιατί υπάρχουν εκείνα τα φαγητά που η γιαγιά βάζει μπροστά σου με περηφάνεια και λέει «Φάει, είναι όλο βιταμίνες» και εσύ τα κοιτάς και σκέφτεσαι «Ωραία, τις βιταμίνες μπορούμε να τις πάρουμε και σε χάπι». Πάμε λοιπόν. Πιο παραδοσιακό ελληνικό πιάτο και ελληνικό φαγητό δεν θέλετε να βλέπετε ούτε ζωγραφιστό. Δώσ' μου λίγο δευτερόλεπτα έτσι να τα αναγνωρίσω. Πατσάς, μαγειρίτσα, σικοταριά, μπάμιες, λαχάνοντολ.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση μεταξύ άλλων θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν οι τιμές που διαμορφώνουν για το προϊόν, δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια.
8: Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
13: Auto Center Service.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
15: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
16: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
17: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
16: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
17: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
16: B2B συναντήσεις,
17: Business Forum,
16: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
17: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
16: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
17: τον startupper Λάζαρο Θωμά
16: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
17: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
16: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
17: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
16: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
17: Συνδέουμε ιδέες.
16: Δημιουργούμε το αύριο.
17: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Σειρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
23: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
0: Είμαι ο Κυριάκος, επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στον κόσμο της αστρολογίας. Όλα μα όλα τα ζώδια έχουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Όμως υπάρχουν μερικά που το έχουν γενικά με το know-how της επιτυχίας στο DNA τους. Δεν ξέρουν τι θα πει μέτρια προσπάθεια, μπαίνουν με φόρα, βάζουν στόχους και στο τέλος βγαίνουν νικητές. Για αυτούς η αποτυχία είναι απλώς στάση για καφέ στον δρόμο προς την κορυφή. Ο Κριός λοιπόν είναι το ζώδιο που πρώτα τρέχει και μετά σκέφτεται, αλλά το θάρρος του τον κάνει πάντα πρωτοπόρο. Ο Λέων από την άλλη, βασιλιάς όπως πάντα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Η αυτοπεποίθησή του κάνει όλο τον κόσμο να τον κοιτάζει. Ο Σκορπιός, μάστερ της στρατηγικής, παίζει σκάκι όταν όλοι οι άλλοι παίζουν τρίλιζα. Ο εγώ καιρός είναι το μάνουαλ της φιλοδοξίας. Αργά, σταθερά και πάντα με βλέμμα προς την κορυφή. Και τέλος, ο υδροχός, ο επαναστάτης του ζωδιακού κύκλου. Όταν οι υπόλοιποι ψάχνουν το μάνουαλ, εκείνος ήδη γράφει το δικό του και αλλάζει τους κανόνες. Ποιος είναι τώρα ο κοινός παρανομαστής? Επιμονή, πάθος και μια καταμάχητη ικανότητα να μετατρέψουν κάθε «δε γίνεται» σε «κοίτα πως έγινε». Για όλους τους υπόλοιπους, υπομονή. Κάποιος πρέπει να κρατάει και το μικρόφωνο και να τους χειροκροτά.
24: Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Η γατούλα έχει τη συνήθεια να νιαουρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δεν προσπαθεί απαραίτητα να ξεκινήσει podcast. Κάτι άλλο θέλει να σας πει. Οι γάτες χρησιμοποιούν το νιαούρισμα κυρίως για να επικοινωνούν μαζί μας και οι λόγοι μπορεί να είναι απλοί. Πεινάει, διψάει, βαριέται, θέλει παιχνίδι ή απλώς απαιτεί την προσοχή που θεωρεί ότι δικαιούται, δηλαδή όλοι. Αν είναι αστήρωτη, μπορεί να βρίσκεται σε ίστρο, ενώ στις μεγαλύτερες γάτες το έντονο νιαούρισμα μπορεί να σχετίζεται με την ηλικία, την ακοή ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν λοιπόν εμφανιστεί ξαφνικά και συνοδεύεται από αλλαγές στη συμπεριφορά της, ξέρεις καλύτερα να πάρεις κατευθείαν τηλέφωνο τον κτηνίατρο. Αν όμως είναι υγιέστατη και απλώς πολυλογού, συγχαρητήρια! Δεν έχετε κατοικίδιο, έχετε συγκάτοικο που μάλιστα θέλει να συζητάτε τα πάντα.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, κρατάς σίγουρα λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις και επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τέτοιο κατακλυσμό ειδήσεων. Κατέφτασαν λοιπόν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Αν μετρήσεις που λες ένα Μισισιπί, δύο Μισισιπί για να περάσει ένα δευτερόλεπτο, το κάνεις απλά λάθος. Ο μέσος άνθρωπος όπως και εγώ λέει το Μισισιπί σε περίπου 1,2 δευτερόλεπτα. Άρα πανταργείς. Το λεπτό από την άλλη δεν ήταν πάντα 60 δευτερόλεπτα. Στο μεσαίωνα υπήρχαν ρεκόρ λεπτών που κρατούσαν όσο ήθελαν οι μοναχοί για τις προσευχές τους. Οι μέρες στον πλανήτη Αφροδίτη είναι πιο μεγάλες από τα χρόνια της. Δηλαδή, πριν προλάβεις να κάνεις γενέθλια, έχεις φάει τριπλό ημερολόγιο. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως όσο πιο γρήγορα κινείσαι, τόσο πιο αργά περνά ο χρόνος για σένα. Αυτό σημαίνει ότι οι αστροναύτες γερνάνε λίγο πιο αργά από ότι εμείς. Μικρή διαφορά. Μην αρχίσεις να ψάχνεις εισιτήριο για το διάστημα. Το ρολόι του μεσονυχτίου, Doomsday Clock, δημιουργήθηκε το 1947 και δεν δείχνει ποτέ κανονική ώρα. Δείχνει πόσο κοντά είμαστε σε παγκόσμιο κακό. Σήμερα είναι στο 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Αχρίαστο να είναι. Οι άνθρωποι τέλος κοιτάμε το ρολόι κατά μέσο όρο πάνω από 150 φορές την ημέρα. Αν το καλοσκεφτείς, είναι 150 υπενθυμίσεις ότι αργείς. Τι έγινε, κουβάθηκες με τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας? Περισσότερη εξειδικευμένη γνώση που ξεχυλίζει αύριο. Same time, same station, same show.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκι.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
9: Καβάλα News
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
16: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
17: Travel Energy Tips.
1: Για χρόνια ακούγαμε το μύθο ότι υπάρχει η μαγική μέρα που αν κλείσεις αεροπορικό εισιτήριο μέσω διαδικτύου θα γλιτώσεις μια περιουσία. Άλλος έλεγε Δευτέρα, άλλος Τρίτη, άλλος στις 3 τα ξημερώματα με πανσέλινο. Η Google Flights όμως βγήκε και το είπε. Παιδιά, χαλαρώστε! Η διαφορά μεταξύ Κυριακής που είναι η πιο ακριβή και της Τρίτης που θεωρητικά είναι η φθηνότερη μέρα είναι μόλις 1,3%. Δηλαδή ούτε ο Φρέντο Εσπρέσο δεν κάνει τόσο. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η μέρα, αλλά το πότε πραγματικά κλείνεις. Για εσωτερικό περίπου 39 μέρες πριν, για εξωτερικό γύρω στις 49 μέρες. Αν πας Ευρώπη θέλει 48 πλάς ημέρες, αν πας Μεξικό ή Καραϊβική περίπου 50 μέρες. Όχι νωρίτερα, όχι αργότερα. Είναι σαν να βάζεις το ξυπνητήρι, αν δεν το πετύχεις το δευτερόλεπτο, χάνεις το sweet spot. Και ένα τύπο που σώζει πραγματικά το πορτοφόλι μας. Ταξίδια αρχές εβδομάδας, Δευτέρα με Τετάρτη, είναι έως και 13% φθηνότερα από ότι Σαββατοκυριακά. Άρα, την επόμενη φορά που σκέφτεσαι να φύγω Παρασκευή απόγευμα να κάνω τριήμερο, θυμίσου ότι πληρώνεις και το εισιτήριο σαν να κλείνεις VIP θέση. Και επειδή οι τιμές αλλάζουν πιο γρήγορα από ό,τι και τα vibes στο TikTok, βάλε alert στο Google Flights, δες το ιστορικό τιμών και μη φοβάσαι τις ενδιάμεσες στάσεις. Μπορεί να καθυστερήσεις λίγο παραπάνω, αλλά θα γλιτώσεις μέχρι και 22% φθηνότερες τιμές. Για να διαμορφώσει όλες αυτές τις συστάσεις που σας είπα, η Google ανέλησε τις τιμές των πτήσεων σε 4.000 αγορές μεταξύ του 2021 και του 2025. Συμπέρασμα, μην κυνηγάς την ημέρα, κυνήγα το timing. Γιατί όπως λέει και η Google, ο μόνος σωστός χρόνος για να κλείσεις αεροπορικό εισιτήριο είναι όταν το βρεις φθηνό. Energy Vibes.

Και πάμε στα δύσκολα της ημέρας. Αν περιμένετε κάποτε να προσγειωθεί ένα UFO και να κατέβει το κλασικό πράσινο ανθρωπάκι, οι επιστήμονες μάλλον σας χαλάνε την ταινία. Ο αστροφυσικός του Harvard, ο A.V. Loeb, θεωρεί ότι ένας προηγμένος πολιτισμός έρθει εδώ στη Γη. Πιθανότερο είναι να στείλει αυτόνομα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Λογικό, για ταξίδια χιλιάδων ετών θέλεις κάτι πιο ανθεκτικό από άνθρωπο που γκρινιάζει στις 3 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Η πρώτη επαφή πάντως πιθανότερα θα γίνει μέσω κάποιου παράξενου ραδιοσήματος ή άλλου ίχνους από το διάστημα. Κι αν κάποτε εμφανιστούν εδώ, τι κάνουμε? Οι ειδικοί λένε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Μην τους επιτεθείτε. Αν κατάφεραν να ταξιδέψουν ανάμεσα στα άστρα, μάλλον η τεχνολογία τους δεν είναι ακριβώς Windows 95. Οπότε, αν χτυπήσει αύριο το κουδούνι και δείτε ρομπότ απ' έξω, ψυχραιμία, my friends, πρώτα ρωτάμε καφέ και μετά από ποιο πλανήτη είστε. Energy Vibes.

0: these beautiful things that I've got.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος των Energy Vibes για την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα κάναμε βολτίτσα στην ιστορία, γνωρίσαμε τον άνθρωπο που εξαφάνισε 48 ολόκληρα κομμάτια πίτσα, αφήσαμε για λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη, βάλαμε την Generation Z να αναμετρηθεί με μπάμιες και πατσά και μάθαμε γιατί η γατούλα μας νιαουρίζει λες και έχει τη δική της εκπομπή. Παίξαμε με το χρόνο, ψάξαμε πότε πραγματικά συμφέρει να κλείσουμε αεροπορικά και επειδή εδώ δεν έχουμε όρια, φτάσαμε μέχρι και το διάστημα για να δούμε τι κάνουμε αν μας χτυπήσει την πόρτα η εξωγήινη. Πλήρης ημέρα, δεν έχετε κανένα παράπονο. Και πριν φύγω, θέλω να κρατήσεις αυτό. Η μαγεία του ραδιοφώνου είναι πως δεν χρειάζεται να σε βλέπει κάποιος για να σε βρει. Μία φωνή, ένα τραγούδι, μια στιγμή και εκεί που ήσουν μόνος μόνη, ξαφνικά έχεις την καλύτερη παρέα. Αυτό είναι το ραδιοφώνο. Δεν γεμίζει απλώς τον αέρα, γεμίζει τις αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο ξανασυναντιόμαστε εδώ στα Energy Vibes. Energy Vibes.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση μεταξύ άλλων θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
4: Ο καιρός.
5: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Quanti disegni ho fatto. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση.
7: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
9: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette

just like Cleopatra. Let's start a fire. Shh. Let's go.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα την Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. πώληση χονδρική λιανική.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
15: New music show.
16: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lost Frequencies, Two Colors και Elderbrook. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Ellie Goulding και For Your Entertainment.

0: Αυτή ήταν η Ellie Goulding με το For Your Entertainment, ένα ολοκέντριο σίγγλ που μόλις ακούσατε εδώ στο New Music Show. Και η προέλευση του Παραΐσο βρίσκεται στο Rio de Janeiro, όπου η Marie Frost το έγραψε μαζί με άλλους δημιουργούς κατά τη διάρκεια της παραμονής της για λίγες μέρες εκεί. Η ατμόσφαιρα αυτού του μέρους παραμένει ζωντανή στην τελική electro έκδοσή του, στην οποία έβαλε και το χεράκι του ο Lost Frequencies, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Lost Frequencies and you're listening to my new single.

κατευθείαν σίγγλ για τον Μαχμούτ Ορχάν, το αγαπάμε πάρα πολύ, ήταν το 3 στο New Music Show και αφού το περσινό Breakthrough the Ceiling αποδείχθηκε προφητικό, οδηγώντας τον στην κορυφή του σουηδικού Airplay Chart, ο Λιάμου επανεξέτασε τον ήχο και το ύφος του τραγουδιού, χρησιμοποιώντας το ως έμπνευση για το ολοκένουργιο σίγγλ του Caught in the Game. Ακούγεται ως ένα σίγουρο radio hit, τουλάχιστον στη χώρα του. Το track μιλά για την δύναμη να συνεχίζεις να προσπαθείς ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
1: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
7: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
7: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
7: Βουδουλάκι.
8: δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
7: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
7: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
0: Καβάλα News.
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

0: with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
2: Hey, it's Miley Cyrus and here is my new song.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν η Miley με το Bass Persuades. Και από την πρώτη στιγμή που έφτιαχνε η Logic 1000 το The Only One, ένιωθε ότι η Christina and the Queens θα ήταν η κατάλληλη φωνή για το τραγούδι. Δεν ήξερε ποια κατεύθυνση θα ακολουθούσε με τους στίχους, αλλά μόλις πήρε το προσχέδιο, επιβεβαίωσε τις υποψίες της ότι ήταν ο τέλειος άνθρωπος για το track. Απ' την άλλη, η Raheem Redcar, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Christina and the Queens, θέλει να αφιερώσει το The Only One στους νέους που πιστεύει ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Το εύχομαι και το ελπίζω. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μία από τις μεγάλες dance επιτυχίες του τελευταίου καιρό, Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το La La La του Naughty Boy σε συνεργασία με τον Sam Smith ήταν το δεύτερο single από το debut του album Hotel Cabana. Προέκυψε από εμπειρίες παρόμοιες με τον Don't Speak, τον No Doubt, και αρχικά ο Naughty Boy σκόπευε να το γράψει με την Emily Sandé. Ωστόσο εκείνη ήταν σε περιοδία και τελικά το έφτιαξε με τον Sam Smith. Ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες και ήταν το τελευταίο που έγινε για το δίσκο. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 σε 26 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το πρώτο νούμερο 1 και των δύο καλλιτεχνών. Επίσης εκεί ήταν το 5ο πιο εμπερικό εκείνη τη χρονιά. Αναδείχθηκε Best Song και Best Video στα Mob Awards, ενώ ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best British Single στα Brit Awards. Το La La La λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Δανία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Music Show. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα την Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: What's up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτιμο, Γιάννης Μπουτζίκας, νέα εβδομάδα για το New Music Show. Οι επιτυχίες όμως καλοκαιρινές και super, όπως αυτή εδώ από τον Somber, ήταν το 12 to 12. Και πατώ στους Two Colors και στο Prima Donna, οι οποίοι επικεντρώνονται σε αυτό το ένα άτομο που εμφανίζεται απροσδόκητα στη ζωή μας και ξαφνικά τα πάντα αποκτούν ένα πιο έντονο χρώμα. Όμως ο χαρακτήρας έχει δύο πλευρές. Στην αρχή, το γλυκό της χαμόγελο φαίνεται αθώο, αλλά όταν τα φώτα σβήνουν, τραβάει αμέσως την προσοχή όλων γύρω της. Σίγουρα υπερβολική και κάπως απρόβλεπτη, κινείται με κομψότητα και υπερηφάνεια και με το χάρισμα μιας αληθινής πριμαντόνα. Σας είπα όλο το νόημα του τραγουδιού, το οποίο έρχεται τώρα, εδώ, στο New Music Show, νέο σίγγλ για τους Two Colors.

Ήταν ο Αντάλ με το I Need Nobody από το ιταλικό chart, επιτυχία εκεί και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σχεδόν 6 μήνες παρέμεινε στο chart της Αμερικής το My Happy Ending της Avril Lavigne, με το νούμερο 9 να είναι η υψηλότερη θέση που έφτασε. Το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ της κέρδισε αρκετά βραβεία όπως Radio Disney και BMI Pop Music, ενώ ήταν υποψήφιο στα Ιαπωνικά MTV Awards. Οι ακροατές του AOL Radio το ψήφισαν ως το τρίτο καλύτερο τραγούδι της, ενώ η ίδια το ερμήνευσε ζωντανά στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
9: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Hi, this is Ariana Grande.
12: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
13: What's up, guys? I'm Alex.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier.
17: It's Ozier.
18: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
19: John Boudzikas.
20: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχουμε μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Σχεδόν της μουσικής, γιατί στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 έκανε πρεμιέρα στο NBC μία από τις πιο αγαπημένες μας και πιο επιτυχημένες σειρές όλων των εποχών. Το Friends, τα φιλαράκια. Η Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, αλλά και ο αδικοχαμένος Matthew Perry μπήκαν στις οθόνες μας και έγιναν οι κολλητοί μας. Κέρδισαν αμέτρητα βραβεία και οι επαναλήψεις τους παίζουν μέχρι και σήμερα. Μέσα από αυτή τη σειρά γνώρισε επιτυχία βέβαια και το τραγούδι των Rembrandts, το I'll Be There For You, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

LBJ, Bruno B και Carola διασκευάζουν What You Won't Do For Love που μόλις ακούσαμε στο New Music Show και πρόσφατα η συνεργασία του Elderbrook με τους Bob Moses στο Inner Light από το 2021 χρησιμοποιήθηκε στο outro για το νέο trailer του Grand Theft Auto 6 και αυτό ήταν η αιτία να φτάσει μέχρι το νούμερο 1 στο Global Viral Chart του Shazam. Ο παραγωγός όμως δεν έμεινε εκεί και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το καινούργιο του single Never Get Enough. Το track που μιλά για τη μνήμη και την επιθυμία του να ανακτήσουμε ένα συνέστημα που κάποτε έκανε τη ζωή μας να φαίνεται όμορφη, έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα την Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Η καταγωγή της από την Καλιφόρνια, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Αυτή είναι η Αλίσα Γκρέις. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη. Για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτός ο μήνας. Ο Σεπτέμβρης μέχρι το τέλος του δηλαδή. Γιατί τα χάλια μας το πρώτο δεκαπενθήμερο τα είδαμε με το Σεπτέμβρη του 26. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λίγο μας μπερδεύουνε. Τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, το κράτος μας μπερδεύει. Απ' τη μία στις εθνικές οδούς, αλλά και σε περιφερειακές οδούς μας έχουν κάτι όρια ταχύτητας 50, 30, δεν ξέρω και εγώ τι, στις εθνικές οδούς 90, 100. Και απ' την άλλη αφήνουν και εισάγονται και διαφημίζονται κιόλας αυτοκίνητα τα οποία είναι και καινούρια τεχνολογία και πιο ασφαλή και αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό, νομίζω. Τα λέω αυτά γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι εισάγεται ένα αυτοκίνητο, θα το βρούμε στις ελληνικές αγορές, με 900 ύπους, ένα SUV, το οποίο φανταστείτε πόση ταχύτητα μπορεί να αναπτύξει. Πού όμως, αναρωτιέμαι εγώ. Δεν γίνεται τον άλλον να τον καταχαιριάζει στη στιγμή που του δίνει την άδεια να το αγοράζει, αλλά να πηγαίνει με 100. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει με 200, δεν γίνεται.

Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ. Με μουσικές που μας ταξιδεύουμε, μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι επαναστατική κίνηση να ονειρεύεσαι στις μέρες μας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς, Κατραμάδος, εκεί μιλάμε και εκεί επικοινωνούμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

έβλεπα εδώ ένα event, λέει, που έγινε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι, όπου γυμνή γυναίκα ήταν πάνω σε μεγάλο τραπέζι, ολόγυμνη μιλάμε τώρα, όχι με μαγιό, και πάνω της ήταν τα φαγητά. Αυτή δηλαδή έπαιζε το ρόλο του πιάτου και πάνω της ήταν διάφορα ομά πράγματα όπως σούσι, σαλάμι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έκατσε εκεί ακίνητη 3 ώρες, πήρε 5.000 ευρώ. Αυτός είναι ο τουρισμός. Μας ανεβάζει ως χώρα. Ξέρω κι εγώ, όχι. Μάλλον όχι. Αυτός ο τουρισμός ειδικά όχι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Για ακόμα μια μισή ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

έχουμε ευχάριστα νέα από το περιβάλλον. Οι επιστήμονες τώρα μας λένε με βάση έρευνες που έχουν κάνει από το 21 μέχρι σήμερα ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται στην Γρυλανδία. Στη Γρυλανδία επίσης φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι περίπου όπως το 1920 όσον αφορά τον πάγο. Υπάρχει, λέει, μια μικρή αύξηση πάγου. Τώρα κάπου πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι ανακοινώνουν μελέτες όπως εδώ από το 21 μέχρι σήμερα που λένε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα όσον αφορά το λιώσιμο των πάγων, αλλού μας λένε διαφορετικά πράγματα. Εμένα μου μοιάζει ότι κάποιοι λένε την αλήθεια και κάποιοι άλλοι θέλουν να μας περάσουν ένα όμορφο ψέμα.

Σήμερα με τα αυτοκίνητα θα τα βάλω, αλλά κυρίως με το κράτος. Τι ακριβώς κάνει, πώς ακριβώς μας χρησιμοποιεί, και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

sexy people.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς, όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: There's people.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα είμαστε μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα, με παλιά, με καινούργια. Σας κάνω παρέα όπου και να βρίσκεστε, όπως μου γράφετε εδώ στα μηνύματα, και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια από όπου και αν προέρχονται. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Και σήμερα θα περάσουμε καλά και ελπίζω όλο το χειμώνα, Θεού θέλοντος.

Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι έχω απορίες πώς γίνεται να διαφημίζεις ότι εισάγεις ήδη ως χώρα ένα αυτοκίνητο με 900 ύπους σε μια χώρα που σου απαγορεύει στις εθνικές οδούς να τρέχεις πάνω από 120-130. Οι εθνικές οδοί οι οποίες έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ καλύτερα από παλιότερα που είχαν λακκούβες, που ήταν μικροί δρόμοι. Τώρα είναι καλοφτιαγμένες όλες αυτές οι εθνικές οδοί σχεδόν σε όλο το δίκτυο της χώρας. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ καλύτερα αυτοκίνητα τεχνικά και όχι μόνο. Πώς γίνεται λοιπόν να απαγορεύεις να τρέχουν τα αυτοκίνητα περισσότερο? Αυτή ήταν η μία απορία μου και η δεύτερη είναι αυτή εδώ που έρχεται τώρα και διαβάζω, ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, όχι εδώ, αλλά στην Ιταλία προς το παρόν. Αλλά είναι κάτι που μας έρχεται και εμάς, από ό,τι έχω διαβάσει. Στα αστικά κέντρα στην Ιταλία με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως το Ρήνο, Μπολόνια και Μιλάνο, απαγορεύουν 3,5 εκατομμύρια οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο να κινούνται πλέον σε αυτές τις πόλεις. Κάπου εκεί πας και του λες στο λουνού, φέρουμε τα χρήματα. Έχω πληρώσει φορολογίες, έχω πληρώσει για αυτοκίνητα.

λίγο διαφορετικό το τραγούδι εδώ από την Blondie, από ό,τι το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον, το Call Me. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Κάντε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό με ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και σε αρκετές διασκευές. Κυκλοφόρησε το Don't Look Any Further που μόλις ακούσαμε τον Απρίλιο του 1984. Το αυθεντικό βέβαια κυκλοφόρησε τότε, του Dennis Edwards, που ήταν μέλος των Temptations και έγινε τεράστια επιτυχία. Αμέσως μετά το ξανακούσαμε από τους M People το 1993 και τώρα αυτό εδώ που το ακούμε εδώ και λίγες εβδομάδες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε. Καλό φθινόπωρο. Αχ, το είπα.

Εκπληκτική, σοκαριστική ήταν η δήλωση της Αφροδίτης Μάνου τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν ήξερε το Μαζονάκι, αλλά δεν ήξερε και τη δουλειά του. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις θέσεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κουτάκια τους, στα καβούκια τους, βγαίνουν κάποια στιγμή, παρουσιάζουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους και μετά ξαναμπαίνουν μέσα στο καβούκι τους. Δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο. Σε οποιονδήποτε επαγγελματία, ελεύθερο επαγγελματία, να ρωτήσεις, μπορεί τον άλλον να μην τον ξέρεις, έτσι, αλλά τη δουλειά του την έχεις ακούσει μια φορά για να τον απορρίψεις ή να το δεχτείς. Δεν γίνεται να μην τον ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν ακούω τσαμπά. Δεν ξέρω τη δουλειά της. Όμως κάποια στιγμή την έχω ακούσει για να ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Αφορά τη μουσική. Παρόλο που εγώ δεν ακούω τσαμπά, δεν μπορείς να λες δεν τον ήξερα το Μαζονάκι, δεν ήξερα τη δουλειά του και να είσαι τραγουδίστρια. Και κάπως έτσι συμβαίνει και στους πολιτικούς. Είναι στα καβούκια τους, είναι με την αυλή τους, έτσι τους χαϊδεύουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο οι περισσότεροι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτές τις μέρες, τις φθινοπορεινές, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο Ορφανού συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα την Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα την Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από David Guetta με Hypaton, John Legend και Planet Funk. Επίσης θα πάμε 31 χρόνια πίσω στο 1995 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Robin Schulz και Watermouth στο Take It Slow.

πριν από μερικά χρόνια ήταν απλά ένα instrumental του Watermat με τίτλο Bullet. Τώρα πια έχει και στίχους από τον Robin Schulz. Ήταν το Take It Slow στο New Music Show και μετά την εντυπωσιακή υποδοχή που έλαβε κατά τη διάρκεια των Summer Shows του David Guetta, ήρθε η ώρα για το You and I, Me and You να γίνει το πρώτο dance anthem της νέας σεζόν. Με βασικά στοιχεία τα απογειωτικά φωνητικά από την επιτυχία των Delegation You and I του 1979, αυτή είναι η νέα συνεργασία του David Guetta με τον Hypaton. Ακόμα ένα κλασικό track που πέφτει στα χέρια των δύο παραγωγών και γίνεται αγνώριστο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Sonny Fodera και η φοβερή φωνή της Becky Hill ήταν το Say Something στο New Music Show και είπα τώρα στους John Legend και Pharrell Williams και η φιλία τους που μετράει πάνω από 2 δεκαετίες, όμως τώρα είναι η πρώτη φορά που θα μας παρουσιάσουν κάτι μαζί. Τα δύο ονόματα δούλεψαν για την κυκλοφορία του άλμπουμ News, το οποίο θα κυκλοφορήσει ακριβώς ένα μήνα. Ο τίτλος παραπέμπει στις μουσες της ελληνικής μυθολογίας, τις 9 αδελφές θεές που κυβερνούσαν τη μουσική, την επιστήμη, τη λογοτεχνία και τις τέχνες. Πρώτο σίγγλ είναι το Daylight και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is John Legend. Listen to the new single

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας, μέσω Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η επιστροφή της Miley Cyrus, χωρίς επίθετο πια, και το Miley ήταν το Bass Persuades. Και πάω τώρα στον AJ Mitchell, ο οποίος έγραψε και έκανε την παραγωγή στο νέο του single Easier μαζί με άλλους τρεις δημιουργούς. Μιλάει για έναν χωρισμό που υποτίθεται ότι θα γινόταν ευκολότερος με τον χρόνο, αλλά τελικά δεν γίνεται. Πρόκειται για μια περίπλοκη και παθιασμένη σχέση από την οποία ούτε ο ίδιος αλλά ούτε το πρόσωπο για το οποίο τραγουδά μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν. Ο Αμερικανός ετοιμάζεται να μας παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ και tracks σαν κι αυτό μας κάνουν σίγουρα να ανυπομονούμε να το ακούσουμε. Νέα κυκλοφορία τώρα στο αγαπημένο σας New Music Show.

Ήταν η Natasha Bedingfield με το νέο της single Dot Dot Dot. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1995, όταν το Gangsta's Paradise του Coolio σε συνεργασία με τον LV ήταν το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια την Michelle Pfeiffer. Έχει sample από το Past Time Paradise του Steve Wonder και ξεκινά με ένα στίχο από τον Ψαλμό 23:4. Ο Coolio έκανε freestyle τους πρώτους δύο στίχους με τους υπόλοιπους να το έρχονται γρήγορα σε ένα μόνο studio session. Το refrain δημιουργήθηκε από τον LV στηβάζοντας τα φωνητικά πολλές φορές για να ακούγεται σαν χοροδία. Όταν κυκλοφόρησε έγινε το πρώτο rap single στην ιστορία του αγγλικού chart που καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή. Στην Αμερική έμεινε για 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 και ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Το VH1 το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα hip hop songs και το NME στη δική του λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Κέρδισε Grammy, 2 MTV Awards και Billboard Music Award. Το Gangsta's Paradise λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 5 φορές πλατινένιο στη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 31 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με το Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση μεταξύ άλλων θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Στον κόμβο Ορφανού συγκεντρωθήκαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία με αφορμή τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως επισημαίνουν, οι τιμές που διαμορφώνονται για το προϊόν δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και περιορίζουν σημαντικά το εισόδημά τους. Έντονα προβλήματα στην περιοχή της Ραψάνης δημιούργησε η ισχυρή βροχόπτωση της Δευτέρας. Στην οδό Βουλγαροκτώνου, μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν το οδόστρωμα. Πολίτες καταγγέλουν πως τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα. Δύο κρουαζιερόπλοια καταφθάνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Καβάλα. Θα φέρουν στην πόλη πάνω από 4.000 επιβάτες. Την Τετάρτη στο λιμάνι θα φτάσει το Celebrity Infinity. Την Πέμπτη, για πρώτη φορά, θα φτάσει στην Καβάλα το Carnival Legend.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 4 το απόγευμα την Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν